0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τώρα.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.gr. Ράδιο 95,1.
5: Πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις. Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό. Δεν έχω χρόνο.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και ο Σπύρος Χατζιαγιάννης.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1. Ευχαριστώ.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
0: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Σταρόβας.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έλα μεταξύ μας τώρα, ονειρευτήκατε κανέναν πρώην, κανένα παλιό φίλο, κάποιον που έχετε χρόνια να δείτε. Αν δεις κάποιον πρώην Μιράντα, μια σημερινή εμπειρία μπορεί να ξύπνησε μια παλιά ανάμνηση. Μπορεί να έκανες ένα ξεκαρτάρισμα σε κάποιο τσορτάρι και να βρήκες μέσα, ξέρω εγώ, ένα φορεμένο βρακί του που το είχε αφήσει σε σένα.
2: Αυτό είναι πολύ πιθανό.
3: Και δεν θα το πλύνε μια φορά.
1: Δεν μπορεί να το ξέχασε.
2: Πριν πόσα χρόνια.
3: Μπορεί να το κράτησε επίτηδες,
1: να το μυρίζει.
3: Σταμάτα, ρε.
2: Λοιπόν, έλα, και αυτά μετακομίζει. Έχω διώξει πολύ πράγμα, παιδιά.
1: Πολλές φορές μπορεί το όνειρο να φοράει περισσότερο το σήμερα παρά το χθες. Δηλαδή, μπορεί να το θες να το συναντήσεις.
2: Εν τω μεταξύ, ρε παιδί, μπορεί απλά μια σκέψη. Τώρα έτυχε. Δεν τακτοποιήθηκε καλά στο μυαλό. Μπορεί να δεις κάτι άλλο. Δεις μια παλιά δουλειά. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι θέλω να γυρίσω την παλιά μου τη δουλειά.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Τόσα χρόνια εδώ που δεν θυμάμαι καμία παλιά δουλειά, Μιράντα. Τι έχω ξεχάσει.
2: Και εγώ τώρα που μου λες, προηγούμενη δουλειά μου ήταν στην πιτσαρία των γονιών μου. Εντάξει, ήμουν έφυγη.
1: Μπορεί να εννοεί σε άλλο ραδιόφωνο, Μιράντα, που ήσουν στο παρελθόν.
2: Δεν υπάρχουν. Θα κλείσα.
3: Έφυγε η Μιράντα και το κλείδωσαν το μαγαζί.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: να ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσελίκα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
0: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 23 99 023 560. Sam Security.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια.

0: Μόνο με 16,75.
1: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός?
3: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
2: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
3: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
2: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
3: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
2: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
3: Ακύλας.
2: Ρία Ελληνίδου.
3: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
2: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
4: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
4: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Πολύ φετικές οι πρώτες εντυπώσεις του επιβατικού κοινού μετά την έναρξη λειτουργίας 5 νέων σταθμών από και προς την Καλαμαριά. Το μετρό πλέον επανέρχεται στο πλήρες ωράριό του από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κυριακή, 5 και 4 το πρωί μέχρι 12.30 μετά τα μεσάνυχτα και Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Αττική. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα. Πάτρα, μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιές στη θάλασσα, όπου φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Ουκρανία, εσπεσμένη απομάκρυνση κατοίκων έπειτα από πλήγμα ρωσικού ντρόν σε αποθήκη με εκρηκτικά. Η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ ιτήθηκε με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα και έτσι η πρόκριση πλέον στο παγκόσμιο κύπελο δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο. Πρόσχερες τοπικές νεφώσεις σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, ενώ αργά το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα καταιγίδων. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

καλημέρα στην παρέα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, Μαρίνα Μαρτίδου, στο μικρόφωνο και ναι, έχω έρθει να σε ξυπνήσω. Ακριβώς 6 λεπτάκια μετά τις 8 είναι, παιδιά, το Σαββατό μας, είναι το πρωινό σου κου, 29 σήμερα του Αυγούστου 2026. Το πότε φτάσαμε να είμαστε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, κανένας δεν ξέρει. Πάντως, παιδιά, σήμερα σαν άλλαξε ο καιρός, δηλαδή πιο συννεφιά, πιο δροσούλα, μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά, η πόλη σε αυτή την φάση πάρα μα πάρα πολύ ισχύει. Για πάμε να δούμε κιόλας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Δεν στα είπα, πολύ ήσυχα λοιπόν τα πράγματα. Η πόλη ακόμα κοιμάται, οπότε δεν έχει βασικά σε κανένα σημείο της πόλης κάποιο ιδιαίτερο θέμα ή καθυστέρηση. Άνοιξε και ο περιφερειακός, ο οποίος λόγω εργασιών του flyover ήταν κλειστός μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Εμείς θα είμαστε μαζί πάντως για 4 ολόκληρες ώρες και πίστεψέ με, θα περάσουμε τέλεια, μαγικά. Γιατί σου έχω πάρα πολλά. Σου έχω εννοείται και διαγωνισμούς. Έχουμε νέα, έχουμε αφιέρωσέ το και πάνω απ' όλα έχουμε διάθεση να φτιάξουμε παρέα το Σαββατοκύριακό μας αυτό να είναι. Είναι πραγματικά ξέχαστο, γιατί είπαμε, είναι και το τελευταίο του Αυγούστου. Φύγαμε λοιπόν για επιτυχίες non-stop. Καλά να περάσουμε.

Κοσμοράδιο 95,1.

Χαμός λοιπόν, τα σπάμε πρωί-πρωί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πώς μου είστε, πού μου βρίσκεστε, εδώ μου έχει στείλει ο Βασίλης, εδώ είναι και ο Σάκης, εδώ είναι και η Μαριάννα, πρωινά έτσι παιδιά. Οπότε αν θέλεις και εσύ, θέλω να μάθω τα νέα σου. Οπότε στείλε μου στο Viber μας, κάνει την εμφάνισή σου. 6982-951-951 λοιπόν, για να μου πεις πού βρίσκεσαι, έχεις επιστρέψει. Μήπως είσαι από αυτούς που πάνε τώρα στο τέλος σε διακοπές, που και αυτό έχει σίγουρα τη χάρη του. Επίσης τα λέμε και στα social, μας ακολουθείς. Αν όχι, κάνε το αμέσως τώρα. Instagram, Facebook, έχουμε εννοείται και TikTok. Θα ανεβάσω κιόλας σήμερα TikTok. Και έχουμε και κανάλι στο YouTube. Και εκεί λοιπόν κάνε ένα subscribe για να μην χάνεις και καμία από τις αποκλειστικές συνεντεύξεις του Κοσμοράδιο. Μένεις φυσικά εδώ, επανέρχομαι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θέλω να μας πει η Μαρίνα τώρα κάποιες απαντήσεις. Γιατί, παιδιά, σήμερα σας ρωτήσαμε, αν είχατε ρεπό χωρίς καμία υποχρέωση, τι θα κάνατε μέχρι το μεσημέρι?
2: Μέχρι το μεσημέρι, συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, εννοείται.
2: Λοιπόν, η φίλη Δήμητρα μας γράφει για καφέ, λύση στη θάλασσα με τον άντρα μου και μετά μαντέψτε.
1: Μετά τα λιτόγια. 5 βαθμούς έξω, κάτι σεξ, πας καλά.
2: Γιατί βρε Γιώργο, όλα με τη θερμοκρασία πάνε.
3: Δεν βάζουν κλιματιστικό.
2: Μπράβο, δεν σκεφτώ.
1: Τέλος πάντων, θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στο Γιώργο, ο οποίος λέει σάλτσες πελτές σε βάζα.
2: Έλα, Γιώργο.
1: Δηλαδή θα έχεις μια μέρα να ξεκουραστείς, ρε Γιώργο. Θα έκανε σάλτσες πελτές σε βάζα.
4: Μπορεί να βγάζει λεφτά από αυτά, Γιώργο, και να μην προλαβαίνει τώρα για να μην.
1: Μα τι του δώσαμε ρεπό, άνθρωπε μου.
2: Προνοητικός. Θα έχει όλο το χειμώνα ωραιότατη σαλτσούλα. Γιώργο, στείλε που είσαι.
3: Αυτό θα έλεγα, να μας στείλει και εμάς να κάνει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

Με flashback επιστρέψαμε εδώ στην παρέα μας και Γιώργο Μαζονάκη, λοιπόν, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ένα γλυκό πετινάρι, λοιπόν, σου φέρνω έτσι για να σε ξυπνήσω, γιατί ακόμα είναι και νωρίς. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Σαββατάκι, παιδιά, αγαπημένο, ήρθες και πάλι 29 του Αυγούστου. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, λοιπόν, εδώ βλέπω και μηνύματα. Εδώ είναι ο Γιώργος, ήρθε στην παρέα και η Αναστασία. Ενώ εδώ ο φίλος μου γράφει ότι ο Χρήστος γυρνάει λίμια από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Καλό δρόμο, λοιπόν, καλή επιστροφή. Έλεγε, παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο πες να είναι και σουκού επιστροφών. Αχ, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, δηλαδή, ότι θα μπει ο Σεπτέμβρης. Παιδιά, χειρότερο από το Σεπτέμβρη δεν έχω. Δεν ξέρω, μου έχει μείνει, ξέρετε, τότε από τα μαθητικά, τα χρόνια που τέλος πάντων είναι όλη αυτή η μετάβαση. Δεν θέλω, μου αρέσει ο Αύγουστος. Λοιπόν, εσύ εννοείται θα μείνει στην παρέα, γιατί εννοείται έρχεται το καλό και το καλύτερο σου περνάει η ώρα. Σου έχω ετοιμάσει τέλεια τραγούδια. Σε λίγο, αν αφήσει, είναι Νίκος Οικονομόπουλος θα μας τραγουδήσουν. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε το καινούργιο της Έλληνας Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.

Τι ωραίο τραγούδι, το θυμηθήκαμε φυσικά μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πες το με ένα φιλί μου, στο το θέλω λοιπόν κι εγώ. Όπου και να είσαι έτσι, ραδιοφωνικά, ελπίζω να μου είσαι καλά. Κοσμοράδιο.gr, γιατί μας ακούς και online από κάθε γωνιά του πλανήτη. Και που λέτε, βρε παιδιά, σήμερα είπα να πάρω έτσι κάτι πιο υγιεινό να φάω. Όχι δηλαδή κλασικά που παίρνω έτσι κρουασάν και μπουγάτσι και αυτά που μου αρέσουν. Ρε παιδιά όμως, τι τιμές είναι αυτές τα healthy balls, αυτά σου λέει γιαούρτι και γκρανόλα, τα οποία επίσης μου αρέσουν και σου βάζει μέσα και φρούτα και ταχίνι και μου λέει τιμές μεταξύ 8,5 και 10 ευρώ. Δηλαδή, πείτε, είναι τώρα αυτό λογικό? Αξίζει? Δεν νομίζω ότι αξίζει. Τέλος πάντων, λέω να πάρω τελικά υλικά την άλλη φορά να το φτιάξω μόνη μου, που το κάνω και πολύ ωραίο. Περιμένω τις ιδέες σου για ωραίο υγιεινό θρεπτικό, αλλά και πρωινό που θα σε κρατάει. Να μην πεινάσω δηλαδή πάλι σε μια ώρα. 6982-951-951 λοιπόν για την επικοινωνία μας. Σε λίγο θα ακούσουμε Ανδρομάχη που μου ζήτησες. Τώρα όμως, Ελπίδα. Κωνσταντίνος Αργυρός, δυνατά, τώρα εδώ στις 95,1.

0: Δεσκό DJ, εμένα αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση, ελπίζω το ίδιο και σε σένα. Και το αφιερώνει η Κατερίνα από τα Γενιτσά στον αγαπημένο της το Χάρη. Αν θες και εσύ να αφιερώσεις, εννοείται μου στέλνεις μήνυμα και στα social και φυσικά κλασικά στο Viber στο 6982-951-951. Ο Μελέτης μου προτείνεται εδώ να φάω. Επίσης ο Σάκης μου πρότεινε να φάω κάτι σε κουλούρια και τέτοια που επίσης μου αρέσουν. Επειδή εγώ δεν μπορώ απλά τα αλμυρά το πρωί έτσι να φάω μελέτες, αυγά και τέτοια, δεν με πολύ τραβάνε. Τέλος πάντων, σκέφτομαι γιατί έχει πάει και 9. Πρέπει να φάμε το πρωινό μας. Λοιπόν, αν και εσύ θες να φάμε παρέα το πρωινό μας, να πιούμε το γάλα μας, τον καφέ μας, ο καθένας την προτιμάει, μείνε στην παρέα γιατί επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα με περισσότερες επιτυχίες αλλά και τον πρώτο διαγωνισμό που σας έχω για σήμερα.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εκρηκτικός συνδυασμός σήμερα ζέστης και μποφόρ που θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ σε πολλές περιοχές της χώρας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Τελευταίο περιθώριο έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έχουν οι δικαιούχοι του σπίτι μου 2 με ήδη εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια για να υπογράψουν τις συμβάσεις τους με τις τράπεζες. Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο άστος Κινουρίας. Συμφωνία ΗΠΑ Βενεζουέλας για 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Η συμφωνία αναμένεται να αποφέρει πάνω από 209 δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα για τη Βενεζουέλα. ΙΤΑ γνώρισε η Εθνική Ελλάδα μπάσκετ από την Ουκρανία, γεγονός που δυσκόλυψε αφάνταστα το έργο της πρόκρισης στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Κοιτάμε μόνο το επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα, υπάρχει πιθανότητα καταιγίδας αργότερα το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Yes, I do. Λοιπόν, με λύσες και λέμε έτσι μια πολύ ωραία χαρούμενη Σαββατιάτικη καλημέρα σε όλη την παρέα και σε σένα που τώρα κόσμο συντονίστηκες μόλις λίγα λεπτάκια μετά τις 9. Τι να βάλω, να βάλω πιτινό και ένα ξυπνητηράκι γλυκό, γιατί έχω έρθει να σε ξυπνήσω. Λοιπόν, από τις 8 είμαστε μαζί, Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο και θα τα λέμε μέχρι τις 12, 69, 82, 951, 951. Το Viber μας για να επικοινωνούμε και κράτω τον αριθμό και στείλε μου μήνυμα γιατί ξεκινάω έτσι αμέσως και τον πρώτο διαγωνισμό για σήμερα, όπου τρεις τυχεροί παρακαλώ θα κερδίσετε από μια δερμοαπόξηση στο πρόσωπο στο αγαπημένο μας Αζαλέ εδώ στο κέντρο της πόλης, την Παλαιών Πατρών. Δερμοαπόξηση λοιπόν με μικροκριστάλλους, μια πολύ ωραία μέθοδος, η οποία κιόλας δεν έχει και καθόλου αποθεραπεία. Σου καθαρίζει λοιπόν την επιφανειακή στιβάδα, φεύγουν τα νεκρά κύτταρα και αμέσως η επιδερμίδα είναι πιο καθαρή, πιο λαμπερή και εννοείται πιο υγιής. Οπότε αν το θέλεις, ειδικά τώρα μετά το καλοκαίρι, είναι νομίζω ότι πρέπει ένας καλός καθαρισμός. Στείλε μου την λέξη Αζαλέ, όπως το ακούς, όνομα τεπώνυμο στο Viber 6982-951-951. Πάμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου παιδιά τα πράγματα είναι ok. Λίγο κίνηση βλέπω ανατολικά στην Εθνική Αντιστάσεως. Το κέντρο επίσης δεν έχει καθυστερήσεις, λίγο εκεί στην Βενιζέλου και μετά πιο χαμηλά, στο ύψος δηλαδή της 26ης Οκτωβρίου, στα δικαστήρια κάπως μπουτιλιάρι. Πάμε και από την άλλη πλευρά να δούμε τι παίζει προς Χαλκιδική. Να, τώρα ας πούμε, αν θες να πας Χαλκιδική, είναι καλή φάση γιατί όντως δεν έχει κίνηση. Λίγο πολύ, λίγο στην αρχή εκεί, στο ύψος της Γεωργικής Σχολής. Εδώ τάλι είναι μια χαρά. Φύγαμε για επιτυχίες. Έρχονται τέλεια τραγούδια. Μείνα να τα ακούσουμε παρέα.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Και τώρα πρόσεξέ με, γιατί 2 του Σεπτέμβρη θα απολαύσουμε Κατερίνα Λιόλιου live στο θέατρο εκεί σε μια μοναδική λοιπόν συναυλία. Όμως τρέχει διαγωνισμό στο προφίλ μας στο Instagram για το Meet and Greet. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα υπάρχουν κάποιοι τυχεροί από εσάς που θα λάβετε μέρος στο συγκεκριμένο Instagramικό διαγωνισμό και έτσι θα έχετε την ευκαιρία, εφόσον κληρωθείτε, να γνωρίζετε από κοντά την αγαπημένη Κατερίνα. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Το έχουμε κάνει με πολλούς καλλιτέχνες φέτος και με Θοδωρή Φέρη και με τον Ακύλα τώρα και με την Κατερίνα. Οπότε ναι, αν είσαι φαν, νομίζω σίγουρα αξίζει να δοκιμάσεις την τύχη σου. Βρες λοιπόν τον συγκεκριμένο λοιπόν διαγωνισμό, είναι πάνω-πάνω στο προφίλ μας στο Instagram και εννοείται δήλωση συμμετοχή. 31 του Αυγούστου θα γίνει και η κλήρωση.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, μήπως έχεις καμία κρυφή σχέση, κάτι?
3: Πάρα πολλές, όχι
2: έτσι,
3: μόνο μία.
2: Όχι.
3: Ναι, έχω μία για κάθε μέρα. Για πες.
2: Τι είναι άρωμα.
3: Ναι, αυτό δεν μπορώ. Λοιπόν, βαριέμαι, θέλω να αλλάζω.
2: Κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε, ξέρεις, το ένθετο που λέμε τις νέες τάσεις που υπάρχουν και κυριαρχούν στις σχέσεις. Το pocketing, ξέρεις τι είναι?
3: Το pocketing.
2: Ναι.
3: Σε βάζω στο τσεπάκι μου.
2: Κάπως έτσι, γιατί σε έχω στο τσεπάκι μου. Γιατί όταν ο νέος σύντροφος ή νέα σου σύντροφος προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση κρυφή από φίλους, οικογένεια, social media, από τον κόσμο γενικότερα. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι αθώοι γι' αυτό, αλλά λέει, θεωρείται λέει red flag. Γιατί εμένα επειδή με ματιάζουν συνέχεια.
3: Α, μάλιστα, ναι.
2: Κατάλαβες.
3: Α, σου πάρουμε μια αρματιά σκόρδα, ρε μάνο.
2: Θέλω, ρε.
3: Α, σου πάρουμε 2-3 ματάκια από εκείνα που έχουν στα τουριστικά μέρη πολλά.
2: Όχι, προτιμώ να βγάζω τα ματάκια μου.
3: Μόνο. Κοίταξε, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία που θα ήθελα να την κρατήσει για τον εαυτό σου.
2: Ναι.
3: Το pocketing το απορρίπτω και αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
7: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Επιστροφή εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά με Στέλιο Ρόκο. Ο Στέλιος Ρόκος, παιδιά, που και αυτός θα δώσει συναυλία στην Θεσσαλονίκη μας 7 του Σεπτέμβρη. Μονή Λαζαριστών, έτσι save the date, πάντα εννοείται με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, όλη μέρα, παιδιά, σαν αρχίζει λίγο να βγαίνει ο ήλιος, γιατί η μεσυνέφια μας ξεκίνησε σήμερα. Λοιπόν, 29 του Αυγούστου είναι το τελευταίο σουκού, λοιπόν, του Αυγούστου, του φετινού καλοκαιριού, αν και, παιδιά, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Γιατί ως γνωστόν το καλοκαίρι είναι και state of mind πέρα από εποχή. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, μέχρι τις 12 θα τα λέμε και έχουμε πολλά ακόμα και να πούμε και να σχολιάσουμε και γενικά σας έχω και δεύτερο διαγωνισμό. Όλα αυτά σε λίγο, και την ώρα όμως επιτυχίες non-stop. Έχω βάλει Νίκο Βέρτη στην playlist, Ελένη Φουρέιρα. Τώρα όμως ξελογιάστρα και ίδια δάμου δυνατά. Εδώ στο 95,1.

Και θα πάμε, παιδιά, πιο ψηλά με Νίκο Βέρδη, καθώς επιτέλους έρχεται στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, να αρχίζει τις εμφανίσεις του στις 11 του Σεπτέμβρη στην Πύλη Αξίου. Μαζί του θα είναι και η Λίλα. Έχει χρόνια, παιδιά, να έρθει ο Νίκος. Οπότε ήρθε η στιγμή του, εννοείται ένα ακόμα σχήμα με την υποστήριξη του Κοσμοράδη 95,1 και εννοείται ανυπομονούμε. Τώρα, συνεχίζουμε με Νίκο Οικονομόπουλο και την επιτυχία του. Εισιτήριο 1. Πάμε να τα ακούσουμε δυνατά αμέσως τώρα. Έτσι.

είναι τέλειο τραγούδι. Πάλι σε σένα θα ερχόμουν να Θοδωρή Φέρης. Έτσι ρομαντικά, λίγο πριν τις 10 εδώ που είμαστε παρέα στο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Θοδωρή Φέρης που, παιδιά, έκανε χαμό, θράψη, πανικό στη μεγάλη συναυλία που έδωσε στην Καλαμαριά, στο γήπεδο του Απόλλωνα. Ίσως νομίζω είχε τον πιο πολύ κόσμο από όλες τις συναυλίες που πήγα φέτος το καλοκαίρι. Πάντως γινόταν χαμός και ήταν πραγματικά μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά. Φιλάκια πολλά σε όλους, εσένα που τώρα ξυπνά, εσένα που είσαι εδώ από το πρωί, σε ένα που ακούς online, κοσμοράδιο.gr. Για λίγο, παιδιά, ακόμα κρατάω το διαγωνισμό για το Azalem. Τρεις νικητές να κάνετε δερμοαπόξεση στο πρόσωπο με μικροκρυστάλλους για δέρμα καθαρό, λαμπερό, χωρίς έτσι τους μίγμα και γενικότερα να φύγουν τα νεκρά κύτταρα και να βγει η επιδερμίδα από κάτω, λίγα και λαμπερή. Οπότε διεκδίκησε το για λίγο ακόμα. Azalem, ονοματεπώνυμο στο Viber 6982-951-951. Τα νεκρά κύτταρα και να βγει η επιδερμίδα από κάτω, λίγα και λαμπερή. Οπότε διεκδίκησε το για λίγο ακόμα. Ζαλέ, ονοματεπώνυμο στο Viber 6982-951-951.

0: στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
4: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, έχασε χθες το βράδυ τη ζωή του ένας 20χρονος οδηγός μηχανής στο Χορτιάτι μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος. Στην Αθήνα, 34χρονος επιδειξίας έδειχνε τα γενετικά του όργανα στα 16

0: Ένα κορίτσια σε λεωφορείο στην Κηφισίας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας για την σύλληψή του. Ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ραγδαία η αύξηση των κρουσμάτων. Ο ιός μπορεί να προσβάλλει όλες τις ηλικίες με την πρόληψη να αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο περιορισμού του κινδύνου, λένε οι ειδικοί. Νεπάλ, περισσότεροι από 2.500 αγνοούμενοι μετά τις φωνικές πλημμύρες, στους 633 οι νεκροί μέχρι τώρα. Σήμερα ξεχωρίζει το μάτς του Βόλου με τον Ηρακλή και του Πανετολικού με την Καλαμάτα για την Super League. Έδρος ο καιρός σήμερα με συννεφιές και πιθανότητα βροχής αργότερα το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πολύδη. Αναβίση και Αιγαίο στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα. Για να ξυπνάμε, παρακαλώ. 4 λεπτά και μετά τις 10, όχι ξύπνα, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο, παιδιά, πρωινό αυτό του Σαββάτου, 29 σήμερα του Αυγούστου, με συννεφιά βέβαια στην πόλη μας. Λένε αργότερα έτσι μπορεί να έχουμε και βροχές, βρελέτε, να πέσει θερμοκρασία. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Φιλάκια σε όλους εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, σε σένα που μου στέλνεις εδώ πέρα μήνυματα. Σε λίγο, παιδιά, σας έχω δεύτερο διαγωνισμό. Σε λίγο σου έχω και το σημερινό αφιέρωσέ. Το κάτι έχω σκεφτεί, γιατί αυτή η γνωστή στήλη που εγώ διαλέγω καλλιτέχνη, εσύ όμως επιλέγεις ποιο τραγούδι του θέλεις να ακούσουμε στον αέρα στις 12 παρατέταρτο και φυσικά πού το αφιερώνεις. Τι λες να βάλω, για δώστε καμιά ιδέα. 69-82-951-951, κλασικά το Viber μας. Για να τα λέμε και αμέσως τώρα για πάμε να δούμε πώς κινούνται τα αυτοκίνητα. Τι μου λέει ο Χάρδης. Λοιπόν, καλούτσικα παιδιά τα πράγματα. Εντάξει, τώρα ανοίγει και η αγορά, οπότε λίγο πιο πολύ κίνηση στα περισσότερα σημεία της πόλης. Χωρίς όμως, μην φανταστείς, κάτι φοβερό σε καθυστέρηση ή μποτιλιάρισμα. Δηλαδή, λίγο εκεί στην Εγνατία βλέπω πιο πολύ κίνηση. Και εντάξει, Τσιμισκή στα Στενάκια, Δραγούμη, Προξένου Κορομιλά. Τώρα, περιφερειακό, πρόσεξέ με. Συνεχίζονται τα έργα για flyover, οπότε το ρεύμα το οποίο πηγαίνει προς δυτικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, είναι παιδιά πάρα πολύ μποτιλιαρισμένο. Πάμε και μια βόλτα προς Χαλκιδική. Μήπως φεύγουν ακόμα κάποιοι? Όχι. Καλαρά, παιδιά, τα πράγματα, δεν έχει κίνηση στο δρόμο προς Χαλκιδική, ούτε στο δρόμο προς Περαία. Μικροκαθυστερήσεις δηλαδή μόνο. Μένεις να είτε εδώ, γιατί έρχονται επιτυχίες non-stop. Και αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Να μείνεις για πάντα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Όχι όμως, δεν είναι Δευτέρα. Σου ευχάριστα. Είναι Σαββατάκι λοιπόν. Σαββατοκύριακο και μάλιστα το τελευταίο, παιδιά, του Αυγούστου. Αλήθεια, πώς μου είστε, πού το περνάτε. Αν πας τώρα διακοπές, αν έχεις επιστρέψει, γενικά πώς είναι η προσαρμογή σου, ναι, θέλω να μου τα πεις. Φιλάκια πολλά και σε σένα που τώρα κόσμο συντονίστηκε. Μου έχετε ζητήσει, παιδιά, και αγαπημένα τραγούδια. Κάτι από Νατάσα. Έχω βέβαια βάλει Νατάσα, αλλά ναι, θα ξαναβάλω. Γιατί όχι. Είσαι τώρα έτοιμος για το δεύτερο διαγωνισμό που σας έχω. Λοιπόν, αυτή τη φορά σε περιμένει μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Τρεις διπλές προσκλήσεις λοιπόν να σας έχω για να πάτε στο Θέατρο Κήπου την Δευτέρα που μας έρχεται και να δείτε λοιπόν την Κοσμική Αγάπη. Μια μοναδική παράσταση με πολύ γέλιο, μουσική αλλά και αστρολογικές αποκαλύψεις. Είναι λοιπόν stand-up comedy και music show λοιπόν μαζί με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη. Οπότε, αν θέλεις να πας, αν σε βολεύει, είναι σε 9 ώρα το βράδυ τη Δευτέρα, στείλε μου μήνυμα. Τη λέξη παράσταση, όνομα τεπώνυμο, κλασικά στο Viber στο 69 82 951 951. Εννοείται φυσικά μένεις εδώ κόσμος συντονισμένος και δεν ξεχνάς ότι μας ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr και παιδιά γενικά να μπαίνετε στο site μας, γιατί έχει μέσα πολλά και διάφορα από όλα αυτά που έγιναν και από όλα αυτά τα οποία θα έρθουν. Και πρόσεξέ με, τι έρχεται το Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, και εντάξει, μας δίνει πολύ νότα χαράς γιατί έχει πολλά διαφορετικά πράγματα και έχει φυσικά και live συναυλίες. Το μάντεψες. Είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε λίγο θα σου πω παραπάνω λεπτομέρειες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πήρα και εγώ καινούριο μαγιό και το άπλωσα τις προάλλες, ξέρεις, για μετά από την θάλασσα. Και
2: μάλιστα.
1: Αμάν, λέω, μήπως δεν το βρω, γιατί ήταν εύκολα προσβάσιμο. Αλλά τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται,
2: ναι,
1: εδώ ένα άλλο μαγιό δεν είχε την ίδια τύχη.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Δεν είδες που έχει γίνει viral στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής? Μία ανάρτηση που έχει κάνει μια γυναίκα, ναι, που είχε απλώσει τα μαγιό.
2: Ναι.
1: Και μπαίνει ένας στην αυλή του σπιτιού, τσακ, μπαίνει μόνο αυτό το μαγιό. Ναι. Μάλλον δεν είχε ο άνθρωπος να κάνει μπάνιο.
2: Ναι.
1: Και κάνει η κυρία δημόσια έκκληση τώρα μέσω social media ότι επιστρέψει το μαγιό μου, γιατί ήταν και πόνιμο.
2: Άμα στο κλέψει ο άλλος, δεν νομίζω ότι περιμένει την αγγελία για να στο γυρίσει πίσω.
1: Φαντάζεσαι.
2: Αλλά τώρα που το λέμε,
1: ναι,
2: απευθύνω δημόσια έκκληση,
1: ναι,
2: σε αυτόν που μου είχε κλέψει κάτι πολύ ωραίες γαλάζιες παντόφλες flip-flop στα λουτρά Πόζαρ. Και έφυγα εξυπόλυτος. Έχει 5 χρόνια, δεν έχει σημασία. Να τη φέρει πίσω, Τσιμισκή 51 στον εκτόροφο. Ευχαριστώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

Όλα μαγικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και επιστρέψαμε στην παρέα μας με Μιχάλη Κατζηγιάννη. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο και πες μου λοιπόν εσύ αν ξέρεις ποια είναι η πιο απλή fitness συνήθεια που δεν μοιάζει με γυμναστική, αλλά σου προσφέρει όλα αυτά τα καλά. Δεν θα σε κρατήσω πολύ σε αγωνία λοιπόν. Είναι παιδιά το περπάτημα και πρέπει να περπατάμε μετά το φαγητό. Μια απλή fitness συνήθεια η οποία όμως σου λέει θα βοηθήσει πάρα πολύ και την πέψη σου και την σταθεροποίηση του ζαχάρου που επηρεάζεται εννοείται μετά από κάθε γεύμα. Επίσης, μειώνει την αίσθηση υπνηλίας, βελτιώνει τη διάθεση και φυσικά είναι σύμμαχός σου και στη διαχείριση του βάρους και ειδικά κιόλας αν θέλεις να χάσεις βάρος. Οπότε, τίποτα και να μην κάνεις, να περπατάς. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό. Δεν μοιάζει παιδιά και με προπόνηση. Και αλήθεια, να Θεσσαλονικούλα προσφέρεται στην παραλία μας να βγαίνεις, να χαζεύεις, να περπατάς στην παραλία, να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα και παράλληλα κάνεις και ένα καλό για τον εαυτό σου. Θα το κάνεις, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Σε λίγο έχω Νατάσα που μου ζητήσατε. Έβαλα και Νίκο Οικονομόπουλο. Τώρα όμως ερώτηση. Καλέ, ποιος είναι αυτός?

0: πλάκα κάναμε.
1: Καλά, ποιο είδα το.
2: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εσύ όμως είσαι εδώ, λοιπόν, και φυσικά με ακούς και πολύ καλά κάνεις. Κοσμοράδιο 95,1, κοσμοράδιο.gr. Αν είσαι έτσι κάπου εκτός, παιδιά, έχετε περισσότερη γυρίσει. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω από τα μηνύματα. Σήμερα ούτε μία θάλασσα δεν μου έχετε στείλει, ούτε μία παραλία. Για παρακαλώ, οργανωθείτε να μου πείτε, να μου δώσετε στίγμα. Εγώ στο μεταξύ σου ανεβάζω TikTok, το οποίο το έχουμε κάνει μαζί με Βασίλη Παπαβασίλη, ο οποίος ακολουθεί 12 με 4 τον ακούς κάθε σουκού. Και επίσης ανέβαλα και το σημερινό αφιεροσέτο, όπου έβαλα αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έρχεται με μοναδική συναυλία στο Θέατρο Γης σε λίγες μέρες, στις 2 του Σεπτέμβρη. Εννοείται, έχει το νου σου για διαγωνισμούς. Τρέχει διαγωνισμός στο Instagram για meet and greet με την Κατερίνα. Ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι δώρο, αν είσαι φαν. Και τώρα εσύ να μου διαλέξεις εκεί, τσεκάροντας στο Instagram story, στο κουτάκι, γράψε μου ποιο τραγούδι της θες να αφιερώσεις και πού. 12 παρατέταρτο, τυχαία θα κάνουν την επιλογή και θα το ακούσουμε μαζί να παίζει ο Νέαρ.

Στον ουρανό είναι λίγο να ένα τέτοιον άνθρωπο να βρει να αγαπά και ένα αγαπάει εννοείται αντίστοιχα. Όλα αυτά λίγο πριν τι 11 έτσι στην παρέα μα στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά καλά, έχουμε ξυπνήσει φαντάζομαι έτσι. Βάζω έτσι ένα τελευταίο ξυπνητήρι. Φιλάκια πολλά σε όλου την καλημέρα μου. Καλό μα Σαββατοκύριακο. Εδώ είναι η Ραφαέλα, η Μαρία, η Δέσποινα. Ενώ η φίλη Βάζω, παιδιά, αμέσω, άμεση μου έστειλε φωτογραφία από το σπίτι τη. Χαλκιδική μου λέει μουδανιά προσποτίδια και ναι, φαίνεται θέα θάλασσα. Βλέπω όμω Βάζω και εκεί συννεφιά σαν έχει λοιπόν σήμερα. Συνεφιασμένος παιδιά, η αλήθεια. Ο καιρός παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα κάνει ζέστη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι λοιπόν στους 27 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει μέχρι 32-33, που είναι λέει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα έχουμε ανέμους 3 με 4 από φορ, το απογευματάκι ίσως και να μας βρέξει. Αύριο τώρα Κυριακή η ΕΜΗ προβλέπει καλύτερο καιρό, γιατί ανεβαίνει κάπως η θερμοκρασία, θα κοιμαθεί από 24 μέχρι 33 και έτσι δεν θα έχουμε τόση συννεφιά. Για την εποχή θα έχουμε ανέμους 3 με 4 από φορ, το απογευματάκι ίσως και να μας βρέξει. Αύριο τώρα Κυριακή η ΕΜΗ προβλέπει καλύτερο καιρό, γιατί ανεβαίνει κάπως η θερμοκρασία, θα κοιμαθεί από 24 μέχρι 33.

0: Φέτος το καλοκαίρι σου μπορεί να είναι και δροσερό.
1: Και χωρίς να χάσεις τη θάλασσα.
0: Ακριβώς, αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο μέρος.
1: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
0: Σε κοντινή απόσταση τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από τις αγαπημένες σου παραλίες.
1: Διακοπές γεμάτες πολυτέλεια στην απίθανη φύση του Χολομόντα.
0: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-426203. Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
3: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις σήμερα κατά τη διάρκεια του 10ου Πολυγύρου Ραν Χαλκιδική 2026. Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου εκτεταμένοι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση του ιού του Βυτικού Νείλου. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη μετά των εντοπισμών κρουσμάτων του ιού στον γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ηλίας, σε κρίσιμη κατάσταση, ο 8χρονος που κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς, κάνοντας βουτιές με τους φίλους του, όπου φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει τη νέα συμφωνία Λιβάνο-Ισραήλ και αρνείται να παραδοθεί. Προβλέπεται νέος κύκλος διαπραγματεύσεων τον Σεπτέμβριο. Super League. Σήμερα ξεχωρίζει το match Βόλου με τον Ηρακλή και του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Τοπικές νεφώσεις και γενικά έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πιθανότητα βροχοπτώσεων από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε φυσικά παρεμβολά στα Κοσμοράδιο 95,1. Έτοιμοι λοιπόν για την τέταρτη μας ώρα μαζί. Η παιδιά έχει πάει 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις ξυπνήσει, να έχεις καλοκαιρινή διάθεση, να είσαι ακόμα διακοπές ή γιατί όχι να πηγαίνεις όπως εδώ η φίλη μου Στέλλα που μου λέει ότι χθες έφυγαν για να πάνε προς Σκόπελο και γενικά προς Αλόνισο και αυτά λοιπόν τα υπέροχα νήσια των Σποράδων. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, σου στέλνω το πιο γλυκό ραδιοφωνικό φίλη και φυσικά δυσγνώση ότι συνεχίζεται και ο διαγωνισμός. Γιατί, παιδιά, σας έχω διπλές προσκλήσεις για να πάτε θέατρο και πιο συγκεκριμένα να δεις stand-up comedy μαζί και με πολύ ωραία λοιπόν μουσική. Όλα αυτά στην Κοσμική Αγάπη με τον Νικόλα λοιπόν Φραγκιουδάκη για Δευτέρα βράδυ στις 9 στο θέατρο Κήπου. Γράψε τη λέξη παράσταση, ονοματεπώνυμο και στείλ το μου στο Viber στο 6982-951-951 για να πάρεις μέρος. Και εγώ τώρα θα σου πω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μου. Αστεί μας λέει λοιπόν ο χάρτης, όπου παιδιά τώρα έχει κίνηση και προς Χαλκιδικούλα. Λοιπόν, ειδικά στο ξεκίνημα Μποτιλιάρη, μετά όμως μην ανησυχείς, ανοίγει ο δρόμος και πάει καλύτερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πόλη μας, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μποτιλιάρη έτσι, αναδιαστήματα, λίγο κίνηση παρακάτω εννοείται και στην πόλη μας, ειδικά στο ύψος της Δωδεκανήσου και πιο χαμηλά στην πλατεία Δημοκρατίας. Το θέμα επίσης συνεχίζεται, παιδιά, στον περιφερειακό, όπου έχει πολύ μποτιλιάρισμα και στα ρεύματα, θα έλεγα, αλλά ειδικά όσο πας προς δυτικά, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες του flyover. Πάμε τώρα για επιτυχίες non-stop Valendase.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Και δεν ξέρω, ρε παιδιά, χθες είπατε την Πανσέλινο που είχε και πολλά events για να πας να τα δεις, ξέρω εγώ, μέσα στη νύχτα το φεγγάρι και ήταν και ανοιχτά και τα μουσεία. Εγώ τίποτα δεν είδα. Βλέπω όμως βιντεάκια, ναι, κινήθηκα, είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως να σου πω ότι αυτή η Πανσέλινο επηρεάζει εννοείται πάρα πολύ και όλα τα ζώδια, καθώς έτσι είχαμε έκλειψη σελήνης. Έχουμε και λέμε λοιπόν, ο κρυός, ώρα σου λέει για μια νέα καθημερινότητα. Αφήνει πίσω μετά από αυτή την Πανσέλινο ό,τι σε εξαντλεί και νέα αρχή ξεκινά πρώτα από μέσα σου. Τώρα για τους Σταύρους, παιδιά, οι άνθρωποι γύρω μας λέει, αλλάζουνε. Ειδικά σου ό,τι είχε να κάνει με φίλους, στόχους, μελλοντικά σχέδια. Σωστοί όμως άνθρωποι θα μείνουν φιλετάβρε δίπλα σου χωρίς να χρειαστεί να τους κυνηγήσεις. Η Δίδυμη τώρα, παιδιά, μια μεγάλη λέει αλλαγή ξεκινά για σας. Κλείνει μια πόρτα, όμως η ζωή έχει ήδη ανοίξει μια καλύτερη λίγο πιο πέρα. Περίοδο λοιπόν σημαντικών αλλαγών και για τα διδυμάκια. Στους καρκίνους επίσης ανοίγεται, λέει, ένας νέος ορίζοντας. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία αυτής της έκλειψης να πιστέψεις ότι μπορείς να πας πιο μακριά από όσο φανταζόσουν. Τα λιοντάρια επίσης, παιδιά, επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτήν την σελήνη. Έκλειψη, που σου λέει ότι τώρα ήρθε η στιγμή να κλείσεις και οικονομικές, αλλά πρόσεξε με και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Μην αντιστέκεις στις αλλαγές, φίλε Λέοντα, γιατί είναι αυτές που θα σε δυναμώσουν. Πάω στους Παρθένους και λέει ότι οι σχέσεις σας περνούν από δοκιμασίες, όμως οι σχέσεις εννοείται που φαντάξουν είναι αυτές που τελικά αξίζουν και έχουν γερά θεμέλια. Προσοχή όμως, γιατί υπάρχει παρασκήνιο και σε σχέσεις, συνεργασίες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, επανέρχομαι με τα υπόλοιπα 6 ζώδια. Έχουμε και το αφιέρωσέ του στις παρατέταρτο. Γενικά θα περάσουμε ωραία, μην φύγεις. We'll be right back.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μα έχεις ρεπορτάζ για την Άννα Βύση, την είδανε λέει φίλοι σου, πηγαίνανε από εδώ, από εκεί και τρώγανε δίπλα-δίπλα.
2: Δεν ήθελα να σου πω για τους φίλους μου που την είδανε, αλλά εν πάση περιπτώσει την είδαν και οι φίλοι μου.
1: Ναι.
2: Στην
1: Κεφαλονιά
2: ήταν, ναι. Μαζί με τον Σεύκο Σκούστα, στην ταβέρνα που ήταν όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Η Άννα Βύση τους χαιρέτησε όλους. Βγήκε και φωτογραφίες με όσους τους ζητήσανε.
1: Ναι.
2: Κάνει όμως γυμναστική μάνα, το ξέρεις.
1: Έφαγε τόσο πολύ στην Κεφαλονιά. Στην ταβέρνα και με τη φίλη σου έφαγε τόσο πολύ.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν μέτρωσε τις μπουκές, της είχε και πλάτη. Κάνει γυμναστική σου λέει με θέα τη θάλασσα πάνω στο κατάστρωμα του σκάφους. Με αθλητικό total black look, κολάνα, μάνικο top, καπέλο, αθλητικά παπούτσια. Τι μου λες, και γυμναστή βέβαια.
1: Α, τον είχε γυμναστή.
2: Τον έχει ταγκάρει φυσικά.
1: Αλήθεια.
2: Είναι και αυτό στη φωτογραφία, μάνο.
1: Γιατί δεν
2: πες
1: είμαι
2: στο κοσμοράδιο.gr να δεις εκεί πέρα.
1: Γιατί δεν είμαι εγώ.
2: Ο γυμναστής
1: της. Ο γυμναστής της, ναι, εννοείται.
2: Άννα Βύση, σε παρακαλώ, πάρ' τον έστω έτσι για ένα personal.
1: Έστω.
2: Να το βάλει στο βιογραφικό
1: ότι,
2: του.
1: Ναι.
2: Να έχει να μαζελίζει για άλλα 30 χρόνια, τουλάχιστον με αυτό. Εντάξει, άντε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε. Δεν είσαι

0: μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ένοχο κορμί, ανεβαίνουμε μαζί. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα και καλό μας Σαββατοκυριακό. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο για ένα μισάωράκι ακόμα. Μέχρι λοιπόν τις 12. Χρωστάω όμως τα υπόλοιπα 6 ζώδια, τα οποία ναι, με την σεληνιακή έκλειψη λοιπόν που είχαμε χθες, εννοείται επηρεάζονται όλα λίγο πολύ. Οι ζυγοί τώρα σου λέει θα ξεκινήσουν μια νέα καθημερινότητα, μικρές αλλαγές, οι οποίες όμως μπορούν να μεταμορφώσουν ολόκληρη τη ζωή σου και γενικά θα αλλάξει συνήθειες και ρυθμούς. Τώρα ο Σκορπιός, παιδιά. Η σεληνιακή έκλειψη αγγίζει τον έρωτα στα θέματα που αφορούν τον Σκορπιό, τη δημιουργικότητα και σε ό,τι έχει να τον βοηθήσουν να νιώθει πραγματικά ζωντανός. Οπότε σου λέει, Σκορπιέ, ακολούθησε την καρδιά σου, μην το φοβηθείς. Οι δοξότες, λοιπόν, επίσης κι εσείς έτσι ετοιμάζετε τις βάσεις της ζωής σας να αλλάξουν σε θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια και γενικά την προσωπική ζωή. Τώρα η εγώκερη, μια είδηση λέει, έρχεται που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Οι σωστές λέξεις λέει τη σωστή στιγμή μπορούν να αλλάξουν την πορεία των εξελίξεων, οπότε κάτι τέτοιο μάλλον περιμένει εσάς, καθώς η έκλειψη επηρεάζει τον εγώκερο στα θέματα επικοινωνίας. Τώρα η υδροχό είναι δεδομένα λέει στα οικονομικά, καθώς ναι, τα οικονομικά ζητήματα θα απασχολήσουν τους υδροχώους και γενικά θέματα που συνδέονται με την προσωπική σου αξία και τις επιλογές. Κλείνουμε με τα ψαράκια που επηρεάζονται φουλ από την έκλειψη λοιπόν αυτήν. Η ζωή σου λέει γυρίζει σελίδα, πίστεψε στη δύναμη που κρύβεις μέσα σου. Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν. Απαπα, βρελετέ να πέσουν μέσα αυτές οι προβλέψεις. Τέλος πάντων, σε λίγο έχει αφιέρωσε το με Κατερίνα Λιόλου. Ελπίζω να έγραψε τη δική σου λοιπόν επιλογή στα Instagram stories του Κοσμοράδιο. Προλαβαίνεις να το κάνεις ακόμα και τώρα έτσι στο 90.
1: Τα μάτια μου άνοιξα, ξανακοίταξα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τρελοτραγούδι, σ' αγαπάω γιατί Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ σε 95,1 και τώρα στιγμή για το σημερινό αφαίρεσέ του. Με Κατερίνα Λιόλου λοιπόν στην επιλογή καλλιτέχνη. Παιδιά, πάρα πολύ. Ζητήσατε το λογαριασμό που είναι όντως τεράστια επιτυχία της, όμως την παίζουμε και διαρκώς εδώ στο Κοσμοράδιο και το βάλε πολύ έπαιξε. Αλλά τελικά επέλεξα αυτό που ζήτησε η Ρούλα. Το ντουέτο της με τον Γιάννη Φακίνο και αυτό το μεγιά σου, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου. Μ' αρέσει εμένα αυτό το ντουέτο. Και κάτι έτσι με το μαλλί, κάτι μου κάνει. Οπότε πάμε να το ακούσουμε. Είναι το σημερινό αφαίρεσέ του. Και παίζει δυνατά για σένα αμέσως τώρα.

0: Παπαπα, θα λοιπόν, λένε ζευγαράκι έτσι σε ανέβασα και θα σε αποχαιρετήσω λοιπόν με αυτό το mood. Λίγο πριν τις 12 εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, από τις 8 παιδιά ήμασταν μαζί, το κλείσαμε το τετραωράκι μας. Όλα τα είπαμε, όλα τα κάναμε, όλα τα ακούσαμε. Και φυσικά σε αφήνω εδώ στα καλύτερα χέρια, γιατί ακολουθεί με κέφι και φυσικά σε σούπερ διάθεση ο Βασίλης Παπαβασιλείου για τις επόμενες 4 ώρες. Και παιδιά, βγήκε και ο ήλιος. Να ορίστε, φεύγει λοιπόν η συννεφιά. Διάβασα και κάτι καλό και αυτό θα σου το πω. Λέει, αν την ίδια στιγμή αυτό που σκέφτεσαι σε τρομάζει, αλλά και από την άλλη σε ενθουσιάζει, τότε μάλλον αυτή θα είναι η επόμενη σου κίνηση. Σκέψου το λοιπόν αυτό και κάνε το βήμα σε οτιδήποτε και αν είναι αυτό που μπορεί να σκέφτεσαι. Με το καλό αύριο θα σου έρθω, ναι, Κυριακή στις 8 από νωρίς, να σε ξυπνήσω λοιπόν και να πάρουμε μαζί το πρωινό μας. Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά, καλή συνέχεια και να περάσεις υπέροχα ό,τι για να κάνεις σήμερα. Bye!
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μα στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κλειστό απόψε τμήμα του Περιφερειακού στον σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του Δάκτου Αγίου Παύλου λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 τη νύχτα έως τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής. Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας στις εδασικές περιοχές σήμερα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ο 70χρονος οδηγός του Ιωταχή που συγκρούστηκε χθες το βράδυ με μοτοσυκλέτα στην οποία σκοτώθηκε ένας 20χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη. Τέσσερις νεκροί σε ουκρανικές επιθέσεις με ντρόν σε Σεβαστούπολη και Μπελγκορόντ. Super League. Σήμερα ξεχωρίζει το μάτς του Βόλου με τον Ηρακλή και ο αγώνας Πανετολικός με την Καλαμάτα. Έδωσε καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις που ίσως δώσουν καταιγίδες αργότερα το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε, ελάτε να ανέβουμε μαζί και σήμερα, Σαββατάκι, τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου. Θα είμαστε εδώ παρεούλα φυσικά ζωντανά από το στούντιο στο Κοσμοράδιο 95,1 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί όπως είπαμε μέχρι τις 4. Οπότε, τι κάνετε, δεν πάτε πουθενά. Έχω ετοιμάσει μία εκπομπάρα, άλλο να στο λέω και άλλο να το ακούς. Πριν όμως ξεκινήσουμε, πάμε λίγο να δούμε πρώτα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα.
1: Έχει αρκετή κίνηση τώρα στα περισσότερα σημεία της πόλης. Μπουδιαρισμένη είναι και η Βουλγαρία στο ξεκίνημά της και η Εθνικής Αντιστάσεως στην Καλαμαριά. Κατεβαίνοντας, έχουμε κλασικά καθυστερήσεις στο ύψος της Μαρτίου και της Μπότζερη, ενώ γεμάτο είναι και το κέντρο στα περισσότερα σημεία του. Τώρα, θέμα υπάρχει στον Περιφερειακό, όπου έχει πάρα πολύ μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας και στις δύο κατευθύνσεις. Καλύτερα τα πράγματα στο δρόμο προς Χαλκιδική. Η Θεσσαλονίκη Μουδανίων έχει μικροκαθυστερήσεις, ενώ μποτιλιάρισμα έχει και στην αρχή της Θεσσαλονίκης Περέας.

Χαμός, χαμός πραγματικά. Μα τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό και όλα τα τραγούδια που ακούσαμε έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής. Για να ζεσταθούμε σιγά σιγά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι. Φυσικά, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Θέλεις να μου στείλεις κάποιο μήνυμα? Κανένα πρόβλημα. Μπαίνεις στο facebook.com / Κοσμοράδιο 951. Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις το Facebook. Αν θέλεις στο Instagram, μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο / 951. Και φυσικά, δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982-951-951. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά τι γίνεται, η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σε περίπτωση που παντρευτείς.
2: Σίγουρα, ναι.
1: Να ξέρεις.
2: Τώρα στα κοντά. Αν ακούει η μάνα μου, ναι. Να περιμένει, ναι.
1: Πώς θα πετύχει ο γάμος.
2: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις.
2: Ωραία, γιατί αυτή ήταν η ανησυχία μου. Πώς θα πετύχει. Όχι, πώς θα φτάσουμε εκεί.
1: Ένα συνδυασμός ειδήσεων για σένα.
2: Μάλιστα.
1: Να από τη μία ο γάμος. Να ότι πρέπει να κάνεις κοινές αθλητικές δραστηριότητες με το έτερο ίμιση για να έχεις καλύτερη επικοινωνία, ισχυρότερη διαχείριση συγκρούσεων και χαμηλότερα επίπεδα στρες.
2: Το σκάκι πιάνετε.
1: Όχι, Γιώργο.
2: Και τον μπιλιάρδο.
1: Όχι, ούτε το, ούτε το πλακωτό στο τάβλι.
2: Έλα ρε εσύ τώρα, Μάνο, το έστω το bowling να πιαστεί. Όχι. Και το βάλεις και έναν κάματο.
3: Βεβαίως, γυμνάζεις χέρια.
1: Πάντως αυτό, άσκηση λέει και σχέσεις ζευγαριών, φαίνονται πως συνδέονται πολύ πολύ στενά.
2: Από εκεί περιμένουμε να σωθούμε.
1: Από εκεί κάπου για
2: άλλο. Δεν έχει καμιά εναλλακτική.
1: Καμιά άλλη έρευνα που να λέει για video games να παίζει.
2: Καμιά έρευνα που να λέει για παντζέτες και σουβλάκια δεν έχει.
1: Αυτό δεν είναι, Γιώργο, τέτοιο.
2: Αθλητική δραστηριότητα.
1: Δεν είναι.
2: Δεν με έχει δει εμένα να κάνω πρωτοαθλητισμό για αυτό.
1: Για δες, θέλω βίντεο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης και...

0: Τα 5,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.

Επιστροφή στις επιτυχίες λοιπόν και στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Βασίλης Παπαβασιλείου στον αέρα. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά στον Παύλο, στην Εύη, επίσης στην Ευτυχία, αλλά και στην Αλίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη φωτογραφία που μου έστειλες με τα λουλούδια. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, στείλτε κι εσείς ό,τι θέλετε στο Viber, αν θέλετε κάποιο τραγούδι να απολαύσετε, είτε για την πάρτι σας, είτε να το αφιερώσετε κάπου αλλού. Οτιδήποτε. 6982-951-951. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω εγώ εξαιρετικά στην Ιουλία. Το ακούμε μόνο δυνατά, γιατί μόνο έτσι θα το καταλάβουμε μέχρι βαθιά μέσα στην ψυχή μας. Και όλα αυτά φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

Αλήθεια, τώρα που τελειώνει ο Αύγουστος, έχετε κάνει κάποια σχέδια για το Σεπτέμβρη? Σύμφωνα με στατιστικές, ο Σεπτέμβρης λέει είναι από τους πιο δύσκολους μήνες του χρόνου, γιατί έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά λεφτά στις διακοπές μας. Γυρνάμε, βάζουμε κάτω τα πράγματα, τα οικονομικά μας, κάνουμε τον προγραμματισμό μας γενικότερα, ένα restart. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε καινούριο φθινοπορεινό mood, οπότε πρέπει λίγο να ζοριστούμε σε εισαγωγικά παραπάνω. Δεν πειράζει όμως, εσείς θα είστε εδώ συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, τα δύσκολα γίνονται εύκολα. Πάμε να απολαύσουμε το επόμενο τραγούδι εξαιρετικά αφαιρωμένο στην Κωνσταντίνα που το ζήτησε. Με πάρα πολύ αγάπη, Κωνσταντίνα μου, και από εμένα.

0: γίνεται, παιδιά, αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, δεν έχω σταματήσει να χορεύω, να τραγουδάω, να σκέφτομαι, να κάνω, να ράνω. Με έχει πειράσει πάρα πολύ η σημερινή εκπομπή, τουλάχιστον η πρώτη ώρα που τελειώνει τώρα. Δεν πειράζει, θέλω να πάρω μία πάρα πολύ μικρή, αλλά απαραίτητη ανάσα, να πάρω και ένα αναψυκτικό που έχω εδώ έτοιμο. Εσύ θέλεις να πάρεις τώρα ένα νεράκι, ένα αναψυκτικό, μία μπύρα, ένα κρασάκι, κάτι πιο βαρύ. Οτιδήποτε θέλεις. Εννοείται όμως θα μείνεις εδώ, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα με το Βασίλη Παπαβασιλείου, με μένα δηλαδή, επιστρέφει. Δεν φεύγει κανείς. 95
1: και 1 Κόσμο Ράδιο. Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός?
2: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
1: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
2: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
1: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
2: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Ακύλας.
1: Ρία Ελληνίδου. Music
2: Events Live. 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα γεμάτη μουσική.
1: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.

0: μπάλε κοζίγει από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κλειστό απόψε τμήμα του περιφερειακού στον σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 τη νύχτα έως τις 6 το πρωί της Κυριακής. Μεσολόγγι, θλίψη επικρατεί στο νοσοκομείο της περιοχής καθώς ένας 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί ενώ χθες τη νύχτα βρισκόταν στην εφημερία συμμετέχοντας κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου. Πόθεν έσχες, ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων για το 2026 με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία να τις οριστικοποιήσουν έως τις 24 Οκτωβρίου. Νεπάλ. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού χιλιάδων ανθρώπων. Οι αγνοούμενοι έχουν ξεπεράσει τους 2.500 ενώ 633 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφική πλημμύρα. Ήττα για την Εθνική Ελλάδα μπάσκετ από την Ουκρανία, γεγονός που δυσκόλεψε αφάνταστα το έργο της πρόκρισης στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Κοιτάμε μόνο το επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Πανούλης. Γενικά ήθελε ο καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: σπίτι του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι σήμερα η μέρα σας, πώς είναι το τελευταίο Σαββατάκι του μήνα, περνάτε καλά? Αν όχι, μη στεναχωριέστε, do not worry, εγώ είμαι εδώ και θα σας κάνω να περάσετε καταπληκτικά μέχρι και τις 4. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και μέσω του www.kosmoradio.gr. Πριν πατήσω το κουμπί για να ξεκινήσει αυτή η δεύτερη ώρα εδώ στους 95,1, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα.
1: Έχει κίνηση, παιδιά, στα περισσότερα σημεία της πόλης. Μποτιλιάρη δηλαδή εννοείται και στο κέντρο, στα γνωστά σημεία, στα στενά δηλαδή, στην Καρολουντήλ, στην Βενιζέλου, στην Δραγούμη και πιο κάτω λοιπόν στην πλατεία Δημοκρατίας. Καθυστερήσεις λίγο και στο ύψος της Βουλγάρη, αλλά και στην παραλία μας, εκεί στο ύψος κοντά στο Λευκό Πύργο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι καλά, θα έλεγα. Στο δρόμο για Χαλκιδική δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, λίγο μποτιλιάρη η Γεωργική Σχολή. Το μεγάλο, παιδιά, θέμα σήμερα είναι στον Περιφερειακό, όπου την ώρα έχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα, πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Τριανδρίας και μετά, αλλά και νωρίτερα, στο ύψος δηλαδή της Πηλαίας και των Ελαιώνων. Οπότε καλύτερα, αν δεν χρειάζεται, σήμερα να αποφύγεις τον Περιφερειακό.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα

Καλησπέρα στον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο, μας απολαμβάνεις από τη Χαλκιδική. Εκεί είσαι ακόμη για διακοπές. Σε ζηλεύω θανάσιμα, έχω να σου πω. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Ζήτησα ένα κομμάτι από Νίκο Βέρτη, γιατί λέει: αν δεν παίξετε Νίκο Βέρτη σήμερα, κάτι θα πάθω. Δεν ξέρω, σας προειδοποιώ. Πολύ καλά γνωρίζεις ότι παίζουμε Νίκο Βέρτη συνεχώς, αλλά δεν πειράζει, θα ξαναπαίξουμε, γιατί μας το ζήτησες και μας προειδοποίησες κιόλας. Τι να κάνουμε τώρα, εμείς είμαστε εδώ, όπως έχω πει πολλές φορές, για να εκπληρώνουμε τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Πριν όμως από όλα αυτό, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά τι γίνεται, η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένας από τους λίγους ανθρώπους σήμερα το πρωί που βρεθήκαν έτσι εκεί περπατώντας μαζί μου στο πεζοδρόμιο εκεί κοντά μας, ο ένας κοντά στον άλλον.
2: Ναι.
1: Ήταν ένας κύριος ο οποίος κατέβαζε από τέρμα πάνω Αγία Σοφίας.
2: Ναι.
1: Πάνω από την Εγνατία.
2: Ναι.
1: Ένα καροτσάκι που κάτι είχε μέσα, αυτά τα μεταφοράς, κατάλαβες.
2: Ναι. Από το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά που μεταφέρεις δέματα, ας πούμε.
2: Okay, okay.
1: Κατάλαβες. Ναι. Που τα βάζεις το ένα πάνω στο άλλο.
2: Ναι.
1: Το οποίο ήθελε λάθο με το ροδάκι, παιδιά. Ουίνγκο, ουίνγκο, ουίνγκο, ουίνγκο, ουίνγκο.
2: Σε όλη τη διαδρομή.
1: Όλη την Αγία Σοφία.
2: Μπορεί να τον έχουν χρησιμοποιήσει και σαν ξυπνητήρι οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Θα έπρεπε, έκανε και λίγο αντίλαλο έτσι όπως ήμασταν σε άδειους δρόμους. Ουίνγκο, ουίνγκο, ουίνγκο. Πάω να στρίψω. Λέω θα πάω από την Ερμό να γυρίσω από εκεί.
2: Ναι.
1: Να κάνω το γύρο από την Κόλλο. Να μην το ακούω αυτό και σε όλη την υπόλοιπη. Στρίβει και αυτό.
2: Από πίσω.
1: Σε ακολουθούσε. Πραγματικά δεν ξέρω, νομίζω ότι. Μήπως τον έβαλες εσύ.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εμένα θα ήταν κάτι πιο, ακόμα πιο ενοχλητικό, σίγουρα θα βρίσκα.
1: Εσύ. Αυτό ήταν ο προορισμό. Ήρθε εδώ πέρα, τελείωσε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης.
4: Δήμος Αναστασιάδης.
0: Τίτλος.
4: Απόφασή σου.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Επιστρέψαμε λοιπόν στις επιτυχίες και στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να πω μια καλησπέρα στη Λένια, η οποία μου λέει: ξεκινάνε τα σχολεία σε μερικές μέρες. Εγώ, Λιμπιλάκο, δεν θέλω να πάω με τίποτα. Α, με συγχωρείς, διαφωνώ κάθετα. Το σχολείο είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Τώρα δεν το καταλαβαίνεις, γιατί πηγαίνεις ακόμα. Όταν όμως περάσουν τα χρόνια, λίγα χρόνια, όπως εγώ, ας πούμε, που πριν λίγα χρόνια ήμουν στο σχολείο, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, θα λες τι ωραία τώρα να πήγαινα στο σχολείο, να χτυπούσε το κουδούνι κλπ. Θα νοσταλγείς τις στιγμές στο σχολείο και θα το αναπολύσεις. Γι' αυτό λοιπόν απόλαυσέ το τώρα που είσαι εκεί και άστε τις χαζομάρες. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε, δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.

Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 συμβαίνουν όλα αυτά. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας, σε περίπτωση που δεν το έχει πάρει χαμπάρι, το λέω, στο Facebook και θέλω απαντήσεις από όλους. Η ερώτηση σήμερα είναι: το πρώτο πράγμα που θα κάνω το Σεπτέμβρη είναι. Τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Σκέψου λοιπόν ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις το Σεπτέμβριο, που ξεκινάει σε πολύ πολύ λίγο, σε δύο μέρες ας πούμε, και γράψτε μου στο facebook.com / κοσμοράδιο 951, εκεί δηλαδή που θα βρεις την official, επίσημη δηλαδή, σελίδα του σταθμού μας. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις? Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, είναι θα γιορτάσω που θα μπει επιτέλους ο Σεπτέμβρης. Επίσης, εύχομαι να έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες από αυτόν τον καταραμένο Αύγουστο που ακόμα υπάρχει εδώ και μας ταλαιπωρεί. Δυναμώνουμε την ένταση. Πάμε να απολαύσουμε το επόμενο τραγούδι εδώ στους 95,1. Φυσικά.

0: Αυτό τώρα θα έβγαινε στο πανί διάλειμμα ολίγων λεπτών. Επειδή όμως δεν είμαστε στο κινηματογράφο και είμαστε στο Κοσμοράδιο 95,1, θα σου πω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Αλλά δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα, η αγαπημένη σου, επιστρέφει. Μένεις εδώ.
1: Αν ρωτήσουν σας παπίων ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμακίδη.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζω, Σύμβουλη.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιον. Κόσμο ράδιον, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κόσμο ράδιον 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κόσμο ράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστης.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ο 70χρονος οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε χτες τη νύχτα στην περιοχή του Χορτιάτη με μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαινε ένας 20χρονος ο οποίος έχασε τη ζωή του. Θεσσαλονίκη, βγαίνουν οι λαμαρίνες από το Αλκαζάρ και αποκαλύπτεται το μνημείο που το έργο συντήρησής του χρηματοδοτήθηκε με περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μπαίνει σε εφαρμογή η νέα συμφωνία για μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Είπα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία για την απόκτηση του 20% των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας άνω των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών. Η συμφωνία αναμένεται να αποφέρει πάνω από 209 δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα για τη Βενεζουέλα. Σούπερ Λίγκ σήμερα ξεχωρίζουν τα μάτς του Βόλου με τον Ηρακλή και του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Γενικά ήθεσε ο καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: δεν ξεχνάμε.
1: Την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, αγαπημένα Μακρατόπουλα, πώς μου είστε, πώς είναι η διάθεσή σας, πού βρίσκεστε αυτή την ώρα, ποια είναι τα σχέδιά σας, πώς περνάτε το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου. Θέλω να τα μάθω όλα. Θα είμαστε μαζί παρεούλα μέχρι και τις 4 και φυσικά και online μέσω του www.kosmoradio.gr. Πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα.
1: Δύο μέρες ταχύτητες έχουμε αυτή τη στιγμή στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, έχουμε στην περιφερειακή οδό κατευθυνόμενη προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τις 40 Εκκλησίες. Ενώ προς τα ανατολικά έχουμε στο ύψος της Άνω Τούμπας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, ενώ αργότερα προς την έξοδο του περιφερειακού. Ακόμη προσέχουμε αρκετά προς τα δυτικά της πόλης, στην αερογέφυρα Σταυρούπολης, ενώ και την κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη στα Φανάρια. Ενώ κίνηση έχουμε και στην 26η Οκτωβρίου, συμβολίων Παλαιού Σταθμού και Καρατάσου. Ακόμη προσέχουμε προς τα ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από τα Φανάρια της 28ης Οκτωβρίου μέχρι και τη Βουλγαρία έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα πορείας. Ενώ και στη Θεσσαλονίκη Σμουδανιός, το ρεύμα πορείας προς την Χαλκιδική, ξεκινάει κίνηση από την έξοδο του περιφερειακού μέχρι και το ύψος της Θέρμης. Ενώ και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής έχουμε κίνηση στα Φανάρια από τη διασταύρωση της Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι και την Αεροδρομίου. Τώρα, όσον αφορά τη Χαλκιδική, προσέχουμε αρκετά το εσωτερικό της Κρυοπηγής, όπου έχει αρκετά μειωμένες ταχύτητες. Το εσωτερικό της Ασπροβάλτας, όσον αφορά τον Στριμωνικό κόλπο, ενώ και τα δύο διάδια έχουν αρκετή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Πραγματικά μοναδικό τραγούδι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 4. Σου υπενθυμίζω να μπεις και στο Facebook στην επίσημη σελίδα μας Official Fan Page του Κοσμοράδιο 95,1 και να απαντήσεις στην ερώτηση της ημέρας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω το Σεπτέμβρη είναι... Αυτό λοιπόν είναι το σημερινό quiz σε εισαγωγικά, παύλα ερώτηση, σκέψη ποιο είναι το πρώτο πράγμα και πες το μου. Στο μεταξύ εμείς θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα για να σε αφήσω να σκεφτείς, καταλαβαίνεις. Και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σήμερα έτσι ψάχνουμε κάποιες αγορές, ίσως παρορμητικές που έχουμε κάνει, επειδή μια περίεργη ώρα είδαμε κάτι σε διαφήμιση. Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας, τι έχουν αγοράσει?
2: Εδώ η συνονόματη Σοφία, ένα επιπλάκι μπάνιου, αλλά μάλλον ήταν λέει για παιδάκια για να παίζουν.
1: Α, κατάλαβα, ναι, μας έχει τύχει αυτό από διάφορα site.
2: Δες και τον Ηλία που λέει: παρήγγειλε ένα φτιάρι και νόμιζα πως είναι μεγάλο, αλλά ήταν 30 πόντους μόνο.
1: Ήταν για την παραλία, για τα κουβαδάκια.
2: Ναι.
1: Πολύ καλά.
2: Η Σόνια, ένα μηχάνημα που τυλίγουν τολμαδάκια, μια φορά μόνο το χρησιμοποίησα, λέει.
1: Σόνια και εγώ. Ναι. Μία αυτή ήταν. Τώρα δεν ξέρω καν που είναι.
2: Θα έπαιρνα πάντως άνετα αυτό της Αργυρός, κουβέρτα λέει με μανίκια.
1: Α, μάνο έχεις.
3: Μου πήραν τα παιδιά πριν πάρα πολύ. Το 2011 νομίζω.
1: Την έχεις ακόμα.
3: Ναι, ρε, και τις δύο. Δύο
1: και τις δύο.
3: Πάρει. Ναι, κόκκινες μου είχατε πάρει.
1: Τη δεύτερη δεν την έδωσες.
3: Γιατί δεν την δώσω.
1: Δεν ξέρω, γιατί σου είχαμε πάρει δύο.
3: Δύο γιατί με την κοπέλα που έμενα τότε.
1: Ναι, δεν της την έδωσες έβγοντας.
3: Όχι, πήρε τα υπόλοιπα επιπλά.
1: Δίκαιη ανταλλαγή.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Επιστρέψαμε όπως ακριβώς το υποσχέθηκα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας για ακόμα μια φορά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πολλά φιλιά στη Μόνικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου και νομίζω ότι σε ζηλεύω πάρα μα πάρα πολύ. Η Μόνικα μου γράφει, παιδιά, ότι τώρα, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, θα ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές της διακοπές. Έχω να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί αφενός αυτές οι διακοπές του Σεπτέμβρη νομίζω ότι είναι οι καλύτερες. Δεν έχει τόσο πολύ χαμό και κόσμο και νομίζω ότι θα το απολαύσεις. Πάρε με και εμένα μαζί σου, εντάξει μωρέ, μεταξύ μας είμαστε τώρα, δεν πειράζει. Και εγώ θέλω να πάω διακοπές στο Σεπτέμβρη. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε το επόμενο τραγούδι για να συνέλθουμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Υπέροχο πραγματικά κομμάτι, μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, καλησπέρα στην Φωτεινή. Ρε Φωτεινή, τι είναι αυτά που μου γράφεις το μήνυμά σου, ρε κορίτσι μου? Τι είναι αυτά, σας έχω πει πολλές φορές ότι όταν κάποιος είναι πρώην, είναι πρώην. Τέλος, ανήκει στο παρελθόν. Δεν το σκεφτόμαστε, δεν πονάμε πια για αυτόν ή για αυτήν ανάλογα και τελείως υπόθεση. Θέλω να αφιερώσεις, λέει, ένα κομμάτι στον πρώην μου. Όχι, δεν αφιερώνουμε κομμάτι σε πρώην. Αφιερώνουμε κομμάτι σε νυν και αή και στους αιώνες των αιώνων. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε τώρα μια εξαίρεση, αλλά να ξέρεις, είναι τελευταία φορά. Το επόμενο το κομμάτι, λοιπόν, για τον πρώην σου. Τέλος πάντων, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καρδιά μου, την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

0: Με ρωτάει ένας φίλος ακροατής, ο Γιώργος, αν θα πάω στην έκθεση. Είναι δυνατόν να μην πάω εγώ στην έκθεση? Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να το λες αυτό, ούτε να το σκέφτεσαι? Και μάλιστα θα έρθει και όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα και όλη η Ελλάδα, με σου πω, γιατί θα έχουμε καταπληκτικούς καλλιτέχνες κάθε βράδυ σε μοναδικές συναυλίες, μοναδικά live events, μόνο από το Κοσμοράδιο 95,1. Αν θέλεις να δεις ποιοι θα είναι φέτος εκεί, ποιοι ετοιμάζονται να καταπλήξουν τη σκηνή της φετινής Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, μπες στο www.κοσμοράδιο.gr. Στο μεταξύ, εμείς πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, το ξέρετε, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Celica Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celicapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 300

0: Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κλειστό απόψε τμήμα του Περιφερειακού στον σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του Δάκτου Αγίου Παύλου λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 τη νύχτα έως τις 6 το πρωί της Κυριακής. Μεσολόγγι, θλίψη επικρατεί στο νοσοκομείο της περιοχής καθώς ένας 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί ενώ χθες τη νύχτα βρισκόταν στην εφημερία συμμετέχοντας κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου. Πόθεν έσχες, ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων για το 2026 με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία να τις οριστικοποιήσουν έως τις 24 Οκτωβρίου. Νεπάλ. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού χιλιάδων ανθρώπων. Οι αγνοούμενοι έχουν ξεπεράσει τους 2.500 ενώ 633 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφική πλημμύρα. Ήττα για την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ από την Ουκρανία, γεγονός που δυσκόλεψε αφάνταστα το έργο της πρόκρισης στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Κοιτάμε μόνο το επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Πανούλης. Γενικά ήθελε ο καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους μέχρι τις 8 σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αχαΐα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην κοινότητα Ειρηναίου Αιγαλίας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Ευρώπη. Περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χαλαζόπτωση στα περίχωρα της Ζυρίχης, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στην Κρεμόνα της Ιταλίας. Ασία. Σε εξέλιξη επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης των 3.000 ανθρώπων που αγνοούνται σε Νεπάλ και Τιβέτ, 633 έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους. Μεσογειακοί αγώνες στο Τάραντο. Ξεκίνησε η ημιτελική αναμέτρηση στο αγώνισμα του βόλεϊ ανάμεσα στην Εθνική Ομάδα Γυναικών και την Ιταλία. Λιακάδα και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είμαστε εδώ live ζωντανά από τα στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πολύ πολύ λίγο μετά τις 3. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει η τέταρτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής ή αλλιώς εκπομπάρας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα περάσουμε καταπληκτικά μέχρι το ρολόι να δείξει 4. Οπότε εσύ τι κάνεις? Κάθεσαι πολύ απλά και απολαμβάνεις. Δυναμώνεις και λίγο την ένταση, αλλά πριν ξεκινήσουν όλα αυτά τα καταπληκτικά, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα.
1: Μειωμένες είναι οι ταχύτητες στα διόδια των Μαλγάρων και στα διόδια ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και στα διόδια του Λαγκαδά. Προσέχουμε αρκετά όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο Φανάρι, στο ύψος του Κορδελιού, καθώς επίσης και την περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά της πόλης. Στο ύψος των 40 εκκλησιών έχει αρκετά μειωμένες ταχύτητες, όπως επίσης και επί της Μοναστηρίου, στα Φανάρια, στην Γεννητσόνο, στο ύψος κοντά στα Κτέλ, όπως επίσης και στην κάθο της Λεωφόρου Μήκη Θεοδωράκη και κυρίως στην συμβολή της με τη Μοναστηρίου τώρα. Προσέχουμε αερογέφυρα Σταυρούπολης, όπως επίσης και προς τα ανατολικά της πόλης, Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της 28 Οκτωβρίου μέχρι και την Βουλγαρία στα Φανάρια, ενώ και στη Λεωφόρο Κυριακής Σχολής. Έντονη κίνηση έχουμε στη συμβολή της στην διασταύρωση με την αεροδρομίου. Όσον αφορά τη Χαλκιδική, προσέχουμε αρκετά το Φανάρι της Νικήτης, ενώ και στο εσωτερικό του πεχοχωρίου στο Πρωτοπόδιο έχουμε αρκετή κίνηση. Τέλος, τα διόδια της Προβάλλητας έχουν αρκετή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, αν με ρωτάς. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μας αρέσει πολύ, λοιπόν. Είμαστε εδώ μέχρι και τις 4 ζωντανά. Για τελευταία φορά για σήμερα, θα σου υπενθυμίσω και την ερώτηση της ημέρας. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις μόλις μπει ο Σεπτέμβρης? Μπες λοιπόν στο facebook.com, κάθετος Κοσμοράδιο 951, βρες την ερώτηση της ημέρας και απάντησέ μου. Στο μεταξύ, εμείς θα πάμε για μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανασούλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στους 95,1. Φυσικά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο έχει ετοιμάσει, λέει, κλωνοποιημένα ανθρώπινα σώματα, τα οποία θα είναι έτσι, θα βρίσκονται εκεί πέρα. Θα το έχεις στην ντουλάπα σου. Ένα κλωνοποιημένο σώμα θα υπάρχει εκεί πέρα. Και όταν θα θες εσύ να. Θα μεγαλώσεις, θα
3: κάνει τα ρεπομό.
2: Θα γεράσεις, ας πούμε, και τα λοιπά.
3: Ναι, ναι,
2: θα πάρουν, λέει, τον εγκέφαλό στο μυαλό σου. Θα πάρουν, λέει, στο σώμα το άλλο και θα ζεις για πάντα. Με, θα έχει τις γνώσεις σου, το μυαλό σου, την εφράδια λόγου, την. Ό,τι άλλο έχεις.
3: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γίνεται έτσι, ας πούμε. Να χάσουμε κάνα 5 κιλά από εκείνο το σώμα, να το βάλουμε να είναι έτσι λίγο
2: σώμα
3: πιο.
2: Δεν θα είναι ίδιο με σένα.
3: Κλωνοποιημένο, είπες. Άμα είναι κλωνοποιημένο, θα πάθει ότι έπαθε το δικό μου.
2: Μπορεί να παραγγείλει τον Brad Pitt.
3: Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να κλωνοποιηθώ. Ευχαριστώ. Γέννηση. Θα προτιμήσω την μοναδικότητα. Είμαι μια φορά, αυτό είναι. Αυτό. Όσο με προλαβαίνετε, με προλαβαίνετε.
2: Δεν γίνεται.
3: Μετά, γεια σας, έφυγα. Αυτό ήταν. Ψάξτε να με βρείτε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
5: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
6: Άλλο κάτι.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Επιστροφή λοιπόν στις επιτυχίες και στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω προσέξει πολλά μαγαζιά στο κέντρο της πόλης κυρίως που έχουν κάνει χειμερινές βιτρίνες. Δεν ξέρω αν σας αρέσει σας αυτό. Εμένα προσωπικά δεν μου πολύ αρέσει, γιατί εντάξει, ακόμα θέλεις δεν θέλεις, είναι Αύγουστος, ρε φίλε. Τι μου βάλεις το παλτό και την καπελούρα από πάνω και το κασκόλ και αυτά. Σε πιάνει έτσι μια έξαψη. Τώρα θα μου πεις βέβαια ότι υπάρχει πολύ τουρισμό ακόμη, ο οποίος έρχεται και ψωνίζει χειμερινά. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάς, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Καθόλου. Θέλω να βλέπω καλοκαιρινά. Ακόμα είναι καλοκαιράκι. Αν και δεν το συμπαθώ, τέλος πάντων, δεν θέλω να βλέπω τώρα το κασκόλ από τώρα, είναι πολύ νωρίς. Λοιπόν, δυναμώστε την ένταση. Εξαιρετικά αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι σε όλους τους ερωτευμένους. Στο Κοσμοράδιο 95,1, φυσικά.
1: Ευχαριστώ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όμορφα που λέει και ένας φίλος μου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα στο Γιάννη, τον ακροατή. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ο Γιάννης μας γράφει, παιδιά που λέτε, τη γνώρισα, λέει, Μπιλάκο τον Ιούλιο, την ερωτεύτηκα και τον Αύγουστο χωρίσαμε. Τι μου προτείνεις να κάνω? Τι να σου προτείνω? Δες μια πέτρα στο λαιμό σου και πάνε να πνιγείς. Πλάκα κάνω, μην κάνεις και τις βλακίες. Έτσι είναι, φίλε μου, η έρωτος του καλοκαιριού. Είμαστε πιο χαλαροί, πιο ανοιχτοί σε εισαγωγικά, πιο έτσι ευαίσθητοι ίσως. Γνωρίζουμε κόσμο, τους ερωτευόμαστε, αλλά δεν πρέπει με τίποτα να πέφτουμε με τα μούτρα. Έτσι, σιγά σιγά, με το μαλακό. Δεν λέω ότι οι καλοκαιρινοί έρωτες δεν μπορεί να κρατήσουν. Μπορεί να κρατήσουν, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα, βέβαια, πάμε για άλλα. Σε λίγο έρχεται Σεπτέμβρης, θα γνωρίσεις έναν άλλον έρωτα φθινοπορεινό. Μπορεί να είναι και πιο δυνατός και πιο έτσι ευεργετικός για σένα, γιατί από ό,τι φαντάζομαι, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λες, είσαι πληγωμένος. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μπράβο.

0: Ταραραμ, ταραραμ, τι ωραίο τραγούδι. Εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Και μάλιστα δεν ήταν μόνο ωραίο, αλλά ήταν και το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Πέρασες καλά? Έτσι, μπράβο, τέτοια θέλω να ακούω. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα σε αφήσω τώρα, γιατί έχει έρθει η Αναστασία Πασχαλίδου, η οποία είναι πανέτοιμη να σου κρατήσει συντροφιά τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Και όσο για μας, θα τα πούμε και πάλι αύριο Κυριακή στις 12 ακριβώς, για να περάσουμε καταπληκτικά την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει, και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 70χρονος οδηγός αυτοκινήτου που συγκρούστηκε στο Χορτιάτι χθες το βράδυ με τον 20χρονο μοτοσυκλετιστή που έχασε τη ζωή του. Ανακοίνηση κατοικίας. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η παράταση έκδοσης βεβαίωσεων επιλεξιμότητας διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Ουκρανία. 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ολονύχτια ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο. Νίγηρας. Συγκρούσεις με στασιαστές του στρατού σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα. Επίθεση δέχθηκε και το Προεδρικό Μέγαρο. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας ανδρών γυναικών στο Άμστερνταμ. Ξεκίνησε ο ημιτελικός ανδρών στο Μονοσκίφ με τη συμμετοχή του Στέφανου Ντούσκου. Λιακάδα και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

τη Δευτέρα. Απολαμβάνω το δικό μας Σαββατοκύριακο δυνατά στους 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μαζί θα περάσουμε καταπληκτικά για τις επόμενες 4 ώρες μέχρι και τις 8. Παρέα με τα αγαπημένα μας, με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες της νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά σου φέρνω πολλά μουσικά νέα. Σου φέρνω προσκλήσεις για να απολαύσεις την Κατερίνα Λιόλιο στο θέατρο Γης. Έρχεται το κορίτσι μας στις 2 Σεπτεμβρίου. Θα στα πω όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν να πούμε χρόνια πολλά στον Αρκάδιο και την Αρκαδία. Δύο πολύ ωραία και ιδιαίτερα ονόματα που σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Φυσικά παρέα ξεκινάμε το δικό μας απόγευμα στους 95,1 με 29 βαθμούς, η υγρασία στο 59% και φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης λίγο πριν απολαύσουμε αγαπημένα τραγούδια. Προσέχουμε αρχικά τα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας, όπως επίσης και του Λαγκαδά και της Ασπροβάλτας. Έχει αρκετή κίνηση. Τώρα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, καλό είναι να προσέξουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις που συναντούμε στην περιφερειακή οδό ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος των 40 εκκλησιών, καθώς επίσης και προς τα ανατολικά της πόλης, Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα φανάρια από την Πότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη. Έχουν αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα πορείας, όπως επίσης και τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, κυρίως στη διασταύρωση με την αεροδρομίου. Κατά άλλα, κινούμαστε σε πολύ καλές συνθήκες, πάντα με ασφάλεια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε να πλεύσουμε στο Αιγαίο, παρέα με την Άννα Βύση. Για δυναμωσέ το!

Πάτε καταλήλους. Πολύ ωραία τα λέει η Ιουλία Καλυμάνη. Έπαιξε μόλις τώρα σε έντομα τεκομένα και συνεχίζουν παρέα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Βασιαλή. Αχ, και τι σου έχω. Μπορείς και εσύ λοιπόν να απολαύσεις, αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου, η ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, για σημείωσέ το, 2 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Γης, παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνει σκηνή για να με απολαύσουμε από τις μεγάλες επιτυχίες που όλοι τραγουδάμε και χορεύουμε μέχρι τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες της. Το πρόγραμμα αυτό θα μας χαρίσει, θα είναι μια μοναδική βραδιά. Δυνατές στιγμές, ρυθμό, τα πάντα όλα θα έχει η βραδιά αυτή και είμαι σίγουρη πως δεν θέλεις να τη χάσεις. Γι' αυτό στείλε μου αμέσως τώρα το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη λογαριασμός, όπως έχουμε και το λογαριασμό Summer Tour, στο Viber το Κοσμοράδιο στο 6982951951 για να συμμετέχεις και εσύ στην κλήρωση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι έπαθε, καλέ, γιατί λες εγώ.
2: Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες, Γιώργο. Έκανα.
1: Σε ξέρω και από τις άλλες που φαίνονται όλες πολύ εύκολες.
2: Έκανα ένα ταψί μακαρόνια φούρνου και τα λοιπά με κάτι τυριάκι, κάτι τέτοια.
1: Πού είναι το ταπεράκι.
2: Έφαγα το μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά μου κάτσε λίγο βαρύ, λέω ρε φίλε.
1: Α, μην έτρωγε το μισό ταψί.
2: Ναι, ολόκληρο μη σου πω.
1: Ολόκληρο.
2: Λοιπόν, και το βράδυ ήπιαμε κάτι κοκτέιλ και πίτσα.
1: Καλέ, γέρο άνθρωπο δεν φοβάσαι τίποτα.
2: Δηλαδή.
1: Σιχώτια, τραγλικερίδια τέτοια όλα
2: με το που γύρισα στο σπίτι, γιατί ξέρει, έχω διακόπτες, αλλιώς δεν θα με βλέπετε το πρωί.
1: Πρωινιάτο, ναι.
2: Έκανα γυμναστική.
1: Τι έκανες?
2: Το βράδυ.
1: Από τις τύψεις σου.
2: Σχοινάκι, βάρη, υφτά, κέτεμπελ, χαμός.
1: Γενικά ήθελες να μείνεις στον τόπο με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε από έμφραγμα, είτε από ανακοπή.
2: Στα κόκκινα
1: ήταν.
2: Στα κόκκινα την έζησα τη χθεσινή.
1: Και παρόλα αυτά πάλι καθαρή την έβγαλες.
2: Ιδέες όμως.
1: Δεν θα μας λυπηθεί ο Θεός ποτέ.
2: Και πολύ έτσι χαλαρός. Όλα καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψης σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Δήμος Αναστασιάδης.
0: Τίτλος.
4: Απόφασή σου.

Γιώργος Σαμπάνης και λόγια από κένα έπαιξε μόλις δυνατά στους 9, 5 και 1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 και η επιστροφή από τις διακοπές, όσο καλά και αν έχει πάει, γιατί ξέρεις, είναι ένα τεστ ευτυχίας. Το πώς θα πάνε λοιπόν αυτές οι μέρες που θα είστε όλη μέρα μαζί, αν δεν έχετε συγκατοικήσει κιόλας, ή ακόμη και με τη συγκατοίκηση. Μωρέ, εντάξει, δίνει έτσι κάτω κάτι παραπάνω, είναι και αυτή η πίεση των διακοπών πολλές φορές. Μπορεί να περάσουν λοιπόν όλα πολύ καλά, όμως η επιστροφή είναι δύσκολη και για εμάς τους ίδιους, την προσαρμογή μας στην καθημερινότητα, αλλά και σε σχέση με τον σύντροφο ή την σύντροφό μας. Επομένως, εάν έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαπληκτισμοί, εγώ θα σου πω: δώσε λίγο χρόνο στη μετάβαση. Δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου, αλλά και στη μεταξύ σας επικοινωνία, γιατί θυμίσου πως είστε παρέα. Σε αυτό παρέα το περνάτε, οπότε ήρθε η στιγμή να μοιραστείτε συναισθήματα, αλλά φυσικά και τις υποχρεώσεις, ευθύνες, όπου φυσικά φορτίζουν και τους δύο. Μην ξεχνάς για ποιο λόγο ερωτεύτηκες τον άνθρωπό αυτό και για ποιο λόγο είστε μαζί σε όλο αυτό. Φύγαμε όμως τώρα για ένα τραγούδι που έχω αγαπήσει πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή και δεν είναι άλλο από Ένοχο Κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος. Πέσε δυνατά στους 9, 5 και 1.

ήταν η πρώτη φορά που αγάπησε τα αλήθεια. Λόγια αγάπη προ τον Δημήτρη από την αγαπημένη του γυναίκα, την Δήμητρα. Σου στέλνει πολύ αγάπη, στέλνει πολλά φιλιά και αγκαλιέ. Κλείνουν παιδιά 8 χρόνια γάμου. Εντάξει, να περάσετε φανταστικά σήμερα, είναι η επαιτειό του. Πολύ αγάπη, πολύ όμορφια, έτσι φωτίζει τον κόσμο αυτό. Πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε στην Κατερίνα και τον Χάρη από τα Γενιτσά. Χαιρετίσματα πολλά σε όλου όσοι σα μα ακούτε μέσα με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, στο FM, αλλά φυσικά και μέσα από την εφαρμογή που ξέρει έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα. Ήρθε όμως τώρα η στιγμή να αλλάξουμε κλίμα και να χορέψουμε, γιατί έρχεται αγαπημένη Φαΐ Θεοχάρη με τη συμβατική σχέση.

0: δεν μοιάζει με σένα, ναι, μάτια μου, γιατί κάθε έρωτας είναι ξεχωριστός όπως και κάθε άνθρωπος. Όπως και κάθε μας βραδιά θα γίνει ξεχωριστή. Ξέρεις, την επόμενη εβδομάδα παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 στο πλαίσιο των Music Events Live στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έρχονται αγαπημένοι καλλιτέχνες για να απολαύσεις και εσύ την κάθε σου βραδιά. Με παρέα με τα αγαπημένα σου τραγούδια, φυσικά στην παρουσίαση θα είναι ο Τάσος Ριζόπουλος. Ξεκινάμε λοιπόν με την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου, και ακολουθεί μία εβδομάδα γεμάτη μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Δεν σου αποκαλύπτω τίποτα με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, αλλά και μέσα από τα social media, σε Instagram, TikTok και Facebook, βλέπεις αναλυτικά όλο το πρόγραμμα για να ξέρεις και εσύ ποιες ημέρες θα απολαύσεις φυσικά, αλλά να κλείσεις και έγκαιρα το εισιτήριό σου.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα μου

0: ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 47χρονος μετά από καταγγελία ψυχολόγου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ραντεβού στον Εύωσμο. Λάρισα. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών καταδικάστηκε ο δράστης που κακοποίησε σωματικά την έγκυο σύντροφό του. Νεπάλ. Στους 683 αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρωπών που έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στο βόρειο μέρος της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 3.000. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οριστικοποιήθηκε συμφωνία με τη Βενεζουέλα. Περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Μεσογειακοί αγώνες τέννις στο Τάραντο. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν η Ελένη Μουτεβελίδου και η Θεοδόρα Λαμπριανίδου στο διπλό γυναικών. Λιακάδα και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί
1: στον αέρα στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πόσο το αγαπώ το τραγούδι αυτό. Κάθε φορά το βάζω όλο και πιο δυνατά. Έτσι ανεβάζω την, ανεβάζω τη μουσική στο 95,1. Πον και καντάδα, η πιο ωραία καντάδα. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Μαρία, μαζί τα λέμε και μέσα από το Viber στο 698-2951-951. Και σου φέρνω αγαπημένους καλλιτέχνες, μουσικά νέα, υπέροχα δώρα σου λέω φυσικά και λίγη κίνηση. Μου αρέσουν δρόμους της πόλης. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Λίγο στη Θεσσαλονίκη θέλω να μου προσέξεις την αερογέφυρα Σταυρούπολης προς τα ανατολικά, λίγο Κωνσταντίνου Καραμαλή, Φανάρια, 28 Οκτωβρίου, Μπότσαρη και Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και εκτός της πόλης, Διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας, Διόδια Λαγκαδά, όπως επίσης όσον αφορά και την περιοχή του Στριμωνικού Κόλπου, τα διόδια της Ασπροβάλτες είναι κάπως καλύτερα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά παραμένουν κάποιες μειωμένες ταχύτητες. Τώρα, όσον αφορά τη Χαλκιδική, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά προσέχουμε αρκετά το εσωτερικό της Καλυθέας και του Πεύκο Χωρίου. Ενώ τέλος και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής συναντούμε ιδιαίτερη κίνηση, ειδικά στη διασταύρωση με την Αεροδρομίου. Συνεχίζουμε όμως παρέα για την πρώτη ενημέρωση για να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε αγαπημένα τραγούδια και έρχεται αγαπημένος Νίκος Βέρτης. Πόσο μετά νιώσα, αχ, μαζί δυνάμωσέ του να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε.

πιο πάνω ρεβαίνω μας δυνατά με Άννα Βύση. Είναι το νέο της τραγούδι σε μουσικές στίχους του Νίκου Καρβέλα. Τα άκουσες πρώτος και αποκλειστικά στους 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στη στρατόνη της Χαλκιδικής, στην Κωνσταντίνα και σε όλη την παρέα. Στην ύφη της ημέρας, τα κορίτσια μας ετοιμάζουν το προγλέντι για τον γάμο. Ξέρεις όλες αυτές τις πληροφορίες. Τα χαιρετίσματα και πολλή αγάπη έρχονται από τον μέλλοντα γαμπρό που δεν είναι άλλος από τον Στέλιο. Να περάσετε φανταστικά και σήμερα στο προγλέντι και στον γάμο. Είναι οι μέρες σας, είστε και στη Χαλκιδική. Εντάξει, θα είναι φανταστικά. Έχει γεμίσει το Viber μας μέσα από τα δικά σας μηνύματα, από ευχές και αφιερώσεις. Στείλε μας και στις δικές σου στο 698-251-951 και στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ας πάμε λιγάκι για στους Ολυμπιακούς Αγώνες των ρομπότ.
2: Ρομπότ! Δεν μας στάνανε οι άνθρωποι τώρα. Θέλαμε τα ρομπότ να τα βάλουμε. Τι να κάνουν δηλαδή, με συγχωρείς.
1: 16 χώρες λέει συμμετέχουν σε αυτούς. 51 αθλήματα.
2: Ναι.
1: Σπάσαν και το παγκόσμιο ρεκόρ του Usain Bolt. Βέβαια, ξεκινάνε να τρέχουν. Δεν σταματάνε. Ναι. Αυτή η εντολή δεν έχει ακόμα.
2: Να πω κάτι.
1: Ναι.
2: Εγώ τα ρομπότ, στα βίντεο που έχω δει τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ούτε να περπατάνε καλά-καλά. Αυτά πώς τρέχουν, ας πούμε.
1: Αυτά που είδες ήταν τα περσινά μοντέλα. Τα φέτινα είναι πιο εξελιγμένο. Το άλλο έχει, άμα δεις, ναι, κάνει και tai chi, πολεμικές τέχνες, μια αρμονία.
2: Να σου πω λίγο.
1: Πράγμα, ναι.
2: Αν το ρομπότ σταματάει κάθε φορά που βρίσκει τοίχο,
1: ναι,
2: στον επόμενο αγώνα θα βάλουμε άλλο ή το συνεφέρνουνε. Υπάρχει μια ειδική ομάδα με τα κατσαβίδια τους εκεί πέρα.
1: Φαντάσου σε 5 χρόνια από τώρα, Γιώργο, θα σταματάνε, θα πανηγυρίζουν, θα δίνουν κόλλα 5 το ένα το άλλο, θα αγκαλιάζονται το ένα με το άλλο.
2: Θα περιμένω εγώ να φτάσει 2030 για να κάνω κόλλα 5 με το ρομπότ.
1: Όχι εσύ.
2: Μας λέγανε θα πετάνε τα μάξια το 2000 και το 2030 θα κάνουμε κόλλα 5.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Τρύπες και Θοδωρής Φέρης. Το τραγούδι που έγινε ύμνο στη συναυλία του την Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη, παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Ήταν πραγματικά μια αξέχαστη βραδιά. Περάσαμε υπέροχα, χορέψαμε, τραγουδήσαμε με καρδιά και ψυχή. Το ζήσαμε όλοι πραγματικά τόσο έντονα και ήμασταν όλοι μαζί παρέα. Λίγο παραπάνω και για όλους εσάς που κερδίσατε και προσκλήσατε από το Κοσμοράδιο 95,1. Ήταν φοβερός ο Θοδωρής Φέρης. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την συναυλία τη συγκεκριμένη. Πολλοί από εσάς αφήσατε και μηνύματα, αφιερώσεις, ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε οι ίδιοι στον καλλιτέχνη και σε πολύ λίγο θα έρθουν και οι απαντήσεις από τον ίδιο, γιατί και εσείς παραμένετε κόσμο συντονισμένοι και μέσα από τα social media για να τα μάθετε όλα. Τώρα όμως η επόμενη στάση μας στις συναυλίες είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Το κορίτσι μας έρχεται στο θέατρο Γης στις 2 Σεπτεμβρίου. Θέλω να ξεχνιέσαι. Σήμερα έχουμε διαγωνισμό που τρέχει για να κερδίσεις και εσύ προσκλήσεις να την απολαύσεις από κοντά, γιατί ακόμη μια μεγάλη συναυλία έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Παραμένεις κόσμο συντονισμένος και σε πολύ λίγο σου φέρνω όλες τις πληροφορίες για το διαγωνισμό.

αγαπημένες μέλησες 30-40 έπαιξα μόλις δυνατά στους 95,1 Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 και σου φέρω καταπληκτικά νέα γιατί ξέρεις το κορίτσι μας η Κατερίνα Λιόλιο έρχεται Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου έτσι για να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο ο επόμενος μήνας 9 η ώρα το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Θέατρο Χής παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 και θα είσαι και εσύ εκεί γιατί μπορείς να διεκδικήσεις προσκλήσεις ξέρεις να πάρεις τον αγαπημένο σου άνθρωπο και να τραγουδήσεις από τις μεγάλες επιτυχίες μέχρι και τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες της Κατερίνας Λιόλιου. Στείλε μας και εσύ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη λογαριασμός στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982951951 για να διεκδικήσεις προσκλήσεις και κάνε και ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr για να μάθεις τα πάντα σχετικά με την συναυλία αυτή. Φυσικά στην προπόληση έχω να σου πω ότι πηγαίνει καταπληκτικά. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια ακόμη. Επομένως, διεκδίκησε και τις προσκλήσεις γιατί ποτέ δεν χάνεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μεριά σου.
1: Σούπερ ερωτικό τραγούδι, παραμένουν τα σχοινιάζα. Ο Παντελή Παντελή διαείμουν σε τραγούδι. Έπαιξε μόλις δυνατά σου σε 95,1. Και εγώ να στείλω πολλά χαιρετίσματα στο Διονύση. Και πολύ, πολύ αγάπη να του στείλω από το κορίτσι του, από τη Ραφαέλα. Τα παιδιά κλείνουν έναν χρόνο. Άγνατα χιλιάσετε. Να περάσετε μαζί τα χρόνια σας γλυκά, χρωματιστά και ανέμελα. Σου έχει ετοιμάσει πολλά και ωραία για την αυριανή επέτειο. Και πιστεύω πως θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να το θυμάστε αυτό, να θυμάστε τον έρωτα και όλες αυτές τις στιγμές που σας ένωσαν και είστε μαζί ακόμη. Εμείς συνεχίζουμε στα επόμενα λεπτά με ακόμη περισσότερα και εσύ ξέρεις, δεν πας πουθενά.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός.
4: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
3: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
4: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
3: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
4: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
3: Ελεονόρα Σουγανέλη.
4: Ακύλας.
3: Ρία Ελληνίδου.
4: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
3: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη διεθνή.
2: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σημειώνονται στον πολύγυρο έως τις 9 και 4 λόγω διεξαγωγής λαϊκού αγώνα δρόμου. Μεσολόγγι. Σε εξέλιξη η έρευνα για τον ευνίδιο θάνατο του 48χρονου αναισθησιολόγου που πιθανόν προήλθε από ανακοπή ή έμφραγμα κατά τη διάρκεια της εφημερίας του στο νοσοκομείο. Κύπρος. Κακοκαιρία με έντονες καταιγίδες, δυνατούς ανέμους, χαλάζει και πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνεται στη Λεμεσό και τη Λευκοσία. Κεραυνός προκάλεσε φωτιά στο Αυγόρου, ενώ υδροστρόβιλος προκλήθηκε στη Λάρνακα. Ουκρανία. Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά ντρόουν που έπληξαν αποθήκη κοντά στο Κίεβο. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκίφο ελαφρών βαρών. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 61%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όλα θα μας τα εξηγήσει το κορίτσι μας. Έρχεται, θέλω να το σημειώσεις. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1, η Ρία Ελληνίδου θα ανέβει στη σκηνή και θα χαρίσει μία μοναδική βραδιά. Βρίσκεσαι το πρόγραμμα με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr για να ξέρεις αναλυτικά την κάθε ημέρα. Ποιος αγαπημένος σου καλλιτέχνης θα είναι εκεί μόνο για εσένα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Παρέα περνάμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο, σούπερ καλοκαιρινό ακόμη απόγευμα μέχρι και τις 8. Σου φαίνω ένα ακόμη πάρα πολύ ωραίο σούπερ δώρο. Θα στα πω όμως όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας. Χρειάζεται αρκετή υπομονή για όλους εσάς το διάστημα εκείνο, όπως επίσης και στα διόδια της Ασπροβάλλητας έχει ακόμη κίνηση. Χρειάζεται έτσι κάποια ψυχραιμία. Στην Καλκιδική τώρα δίνουμε έμφαση στο φανάρι της Νικήτης, όπως επίσης και στο εσωτερικό της Καλυθέας και του Πευκοχωρίου. Ενώ όσον αφορά την πόλη μας, κινούμαστε γενικά με άνεση, μια παραπάνω προσοχή αερογέφυρα Σταυρούπολη, κάδο, λεωφόρου και τα δωράκια στα φανάρια. Όσον αφορά το κομμάτι της δυτικής πόλης, προς τα ανατολικά προσέχουμε αρκετά Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο φανάρι της Μπότσαρη και αργότερα της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Ενώ και στην περιφερειακή οδό κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος της Πηλαίας. Και ήρθε η στιγμή να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε παρέα. Και ξέρεις κάτι, το πιο σημαντικό να ονειρευτούμε. Γιατί έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης μόνο για εσένα στους 9.51.

0: Και έτσι και παραπάνω θα παχιαστούμε να τραγουδάμε. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου το Σημειώνεις. Δίνουμε ραντεβού στο θέατρο Γης. Φυσικά κληρώνουμε προσκλήσεις και μέσα από το προφίλ μας στο Instagram. Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Ανακάλυψε το διαγωνισμό. Πάρε μέρος, γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός. Και εμείς συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασιάλη. Έγνωσε πως η θερμοκρασία έχει φτάσει μέχρι και τους 28 βαθμούς. Η υγρασία είναι στο 63%. Ενώ αναμένουμε κατά τις 8 με 9 η ώρα και τις και πια μια έτσι λίγο πιο ασθενής βροχή, λίγα συννεφάκια, άντε μωρέ, λίγη δροσιά θα είναι. Αύριο όμως ο καιρός θα είναι εξίσου έθριος, θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς. Γενικά το Σαββατοκύριακο είναι κάπως καλύτερο σχέση με τις καθημερινές, όπου είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, ναι, έχεις κάποιες πληγές μήπως στον εγκέφαλο, κάποιο τραύμα?
3: Άμα συγκριθώ με σένα, ναι, σίγουρα όχι. Λοιπόν, από μόνος μου όλο και κάτι θα έχω.
2: Μπορεί να έχεις στρες όταν ήσουν μικρός.
3: Δεν είχα εγώ στρες όταν ήμουν μικρός.
2: Λοιπόν, γιατί λέει, το έντονο στρες κατά την παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο για χρόνια, αυξάνοντας λέει την ευαισθησία σε άγχος, κατάθλιψη και άλλες διαταραχές.
3: Μάλιστα.
2: Το είδες.
3: Και φεύγει κάπως αυτή η ουλή που αφήνει στον εγκέφαλο το.
2: Α, δεν ξέρω τώρα αν βάλει αλυφούλα.
3: Σε δουλειές τώρα.
2: Να περάσει.
3: Αν βάλω αλυφούλα. Τύρο καυτερί, δύο παντσέτες, μια μερίδα πατάτες, μια ζύρω γιατί προσέχουμε. Αυτά.
2: Κοίτα,
3: η παραγγελία μου.
2: Οι επιστήμονες λέει πάντως διαπίστωσαν ότι αυτό το πρώιμο στρες όταν είσαι παιδί μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο είναι πακεταρισμένο το DNA σου και μέσα σε συγκεκριμένα κεφαλικά κύτταρα, κατάλαβες.
3: Λες να παχαίνω επειδή ήμουν μικρός αγχωμένος.
2: Λες, δεν ξέρω.
3: Δύο πιτούλες θα ήθελα να προσθέσουμε στην παραγγελία, τις ξέχασα πριν. Αυτές και μια καυτερή.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Αχα.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
7: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, έπαιξε μόλις δυνατά στου 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Είμαστε, λέμε, για λίγο ακόμη μέχρι και τις 8. Αχ, και τι σου φέρνω. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι γλυκό. Είναι όμως και μια περίοδος προετοιμασίας και πόσο μάλλον όσο πλησιάζουμε στο Σεπτέμβριο, προετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρονιά. Είναι δουλειά, είναι εργασία, μήπως είναι σχολείο. Γιατί αν είσαι και εσύ μαθητής ή μαθήτρια ή αν έχεις παιδιά, εγώ σου φέρνω δώρο ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού αξίας 100 ευρώ για να ανακαλύψεις και εσύ την επαγγελματική σου πορεία, την πορεία που σου ταιριάζει. Να κάνεις τα σωστά βήματα στη ζωή σου, εκείνα που θα σε κάνουν ευτυχισμένο και ευτυχισμένη. Ξέρεις, τα φροντιστήρια Παλμός είναι δίπλα μας σε αυτό. Σε δύο σημεία της Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αντιστάσεως 34 στην Καλαμαριά και Κομνηνών 51 στο Ρεόκαστρο. Και με ένα κλικ στο palmosedu.gr βρίσκεις τα πάντα σχετικά με τα φροντιστήρια Παλμός που φέρουν εμπνευσμένους καθηγητές, οργανωμένα προγράμματα, καινοτόμες υπηρεσίες και θεσμούς όπως είναι και οι υποτροφίες, για να έχεις και εσύ ως μαθητής και μαθήτρια ένα πλήρες πλαίσιο υποστήριξης, όχι μόνο μαθησιακό, αλλά το κυριότερο, ψυχολογικής προετοιμασίας για εσάς τους ίδιους. Είναι για παραπάνω από 20 χρόνια τα φροντιστήρια Παλμός μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης και ξέρουν πολύ ακριβώς πώς το καλύτερο περιβάλλον που χρειάζεται ένας μαθητής και μία μαθήτρια για να λειτουργήσει όσο καλύτερα γίνεται και να βρει αυτό που του ταιριάζει. Στέλνει το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τεστ στο Viber στο 6982-951-951 για να διεκδικείς το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού αξίας 100 ευρώ, είτε για εσένα τον ίδιο και την ίδια, αν είσαι μαθήτρια και μαθητής, είτε για το παιδί σου.

κοινατά στα Θεοδωρίδου και Φορτίο έπαιξε μόλις στους 95,1. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 8 με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και την Αναστασία Πασχαλή. Και αν δεν το έχεις κάνει ακόμη, για ανακάλυψε το σημερινό ερωτικό δίλημα, το Love Battle της ημέρας που έχει ανέβει μέσα από τα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο 100.95.1, για να το ανακαλύψεις και εσύ και να μου πεις πώς διαχειριζόσουν εκείνη τη στιγμή την κατάσταση, τη συγκεκριμένη, τι θα έκανες, τι θα επέλεγες από τα δύο. Μπες και βρες την απάντηση που σου ταιριάζει περισσότερο και στις 8 παρατέρα το ξέρεις. Έρχεται η απάντηση της πλειοψηφίας, η απάντηση της παρέας του πώς διαχειριστούμε τη συγκεκριμένη κατάσταση, την οποία δεν σου την αποκαλύπτω. Μπες και ανακάλυψε την μόνη σου και μόνος σου.

0: και μάτια μου, έπαιξε μόλι δυνατά σε 105,1. Ανεβαίνω μαζί στο αγαπημένο μα ραδιόφωνο με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τι 8. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στην Ανθή, τη Βασιλική και την Φωτεινή. Τα κορίτσια μου είναι παρέα. Έχω στο τέρμα τη μουσική, οδηγούν, περνάνε φανταστικά στο δικό του road trip στην Πελοπόννησο. Γιατί παιδιά, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, είναι ακόμη εδώ. Έχουμε πολύ ωραίε θερμοκρασίε και επομένω, όπου και αν είσαι, οτιδήποτε και αν κάνει, θα περνά φανταστικά. Μα στέλνει φωτογραφίε και βίντεο, ξέρει μα από το Viber στο 6982951951 για να τα πούμε όλα εκεί μέσα από ευχές και αφιερώσεις. Και φυσικά στα επόμενα λεπτά σου φέρνω πολλά και ωραία. Μαζί θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε ακόμη περισσότερο.
1: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στο ύψος του Αγίου Παύλου και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού από τις 11 έως τις 6 της επομένης λόγω εργασιών για το flyover. Κος. Συνελήφθη 36χρονος για ηλεκτροσυγκούληση κοντά σε βλάστηση σε ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Γερμανία. Την Ρωσία πρόκειται να υποδείξει ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς ως υπεύθυνη για τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Νορβηγία. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώνονται μπροστά από το βασιλικό παλάτι στο Όσλο για την απόδοση τιμής στον βασιλιά Χάραλντ, τον 5ο, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Μεσογειακοί αγώνες βόλεϊ στο Τάραντο. Με 3-0 σετ ιτήθηκε η εθνική ομάδα γυναικών από την Ιταλία. Θα διεκδικήσει αύριο στις 12 το χάλκινο μετάλλιο αντιμετωπίζοντας την Σερβία. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 66%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έχουμε μέχρι και τις 8 με αγαπημένα τραγούδια, με ένα σούπερ δώρο που θα σου πω και σε λίγο πληροφορίες και σου φέρνω πολλά και πολλά και ωραία στα επόμενα λεπτά. Τώρα όμως σου φέρνω και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται. Ξεκινάμε με τα διόδια του Μαλγάρου και στα δύο ρευματοπορία όπου έχουμε μειωμένες ταχύτητες. Όπως επίσης θέλω να προσέξεις και τα διόδια της Ασπροβάλτας. Κατά τα άλλα, κινούμαστε με άνεση. Όσον αφορά τώρα τη Θεσσαλονίκη, θέλω λίγο να προσέξουμε αερογέφυρα Σταυρούπολης, καθώς επίσης η κάθοδο της Λεωφόρου Μήκη Θεοδωράκη, συμβολή κυρίως με μοναστηρίου. Στα φανάρια έχουμε αρκετή κίνηση. Προς τα ανατολικά της πόλης, τώρα προσέχουμε τα φανάρια της Μπότσαρη και της Βούλγαρη και στα δύο ρευματοπορία, καθώς επίσης και στην Εθνική Αντιστάσεως, στη μεγάλη διασταύρωση σε είσοδο και έξοδο του περιφερειακού, αλλά και αργότερα στη διασταύρωση με την αεροδρομίου στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Τώρα, στην είσοδο του περιφερειακού από τα ανατολικά, από τη Θεσσαλονίκη Μουδανιών, έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Παρ' όλα αυτά, όμως, κινούμαστε γενικά με άνεση στην υπόλοιπη πόλη και πάντα με ασφάλεια. Τώρα, αν με αγάπησες, ξέρεις, έρχεται ο Νίκος Βέρτης. Δυναμωσέ το και φύγαμε να τα απολαύσουμε παρέα, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Λοιπόν, είναι η Έλενα Παπαρίζου που ξεχωρίζει σε κάθε τη τραγούδι. Αλήθεια τώρα, έπαιξε μόλις δυνατά στου 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Άσχετη δώρο σου έχω, εσύ που είσαι μαθητής και μαθήτρια. Κυρίως στις δευτέρες και τις τρίτες λυκείου, δυνάμωσε την ένταση, γιατί είναι για σένα το δώρο αυτό. Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού αξίας 100 ευρώ από τα φορτιστήρια Παλμός που βρίσκονται στην πόλη μας, σε Καλαμαριά, στην Εθνική Αντιστάσεως, στην Κομινό 51 και στο Ρεόκαστρο Εθνικής Αντιστάσεως 34. Έρχονται λοιπόν για να σου προσφέρουν ένα μοναδικό πακέτο για να μπορείς και εσύ να βρεις αυτό που θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Φυσικά και να μπορέσεις να ακολουθείς τα κατάλληλα βήματα. Είναι για πάνω από 20 χρόνια στον εκπαιδευτικό χώρο. Ξέρουν πολύ καλά το οποιοδήποτε βήμα χρειάζεται να κάνεις για να πετύχεις και εσύ. Και φυσικά προσφέρουν πολλά και ωραία οργανωμένα προγράμματα, καθηγητές. Αλλά όχι μόνο μαθησιακή, κυρίως ψυχολογική προετοιμασία, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πάντα συνοδεύει τα βήματά μας στην εκπαίδευση. Παλμός.edu.gr για να βρεις τα πάντα σχετικά με τα φροντιστήρια στην πόλη μας. Και εγώ σου φέρνω και σου λέω πως πρέπει να μας στείλεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τεστ στο Viber στο 6982951951 για να κερδίσεις το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, είτε για εσένα είτε για το παιδί σου.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τα πρόστιμα είναι τσουχτερά στην οδήγηση και τα λοιπά. Αν παραβιάσεις, αν κάνεις κάτι.
3: Να μην παραβιάσεις, μάνα, και ναι. Να μην έχεις πρόστιμα.
2: Κοίτα, στην Άνδρο έκοψαν κλίση, λέει, σε έναν άνθρωπο 700 ευρώ.
3: Γιατί?
2: Οδηγούσε μεθυσμένος.
3: Α, δεν θα έπρεπε. Πολύ κακό αυτό.
2: Τώρα θα μου πεις, αυτό δεν γίνεται, δεν συμβαίνει συχνά. Γιατί είναι?
3: Δεν πρέπει, βρε μάνα μου, να συμβαίνει συχνά, γι' αυτό σκοτώνει τον κόσμο όλη την ώρα.
2: Τι οδηγούσε?
3: Τι οδηγούσε? Όχι αυτοκίνητο, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι.
3: Ούτε μηχανάκι. Πατίνι.
2: Όχι.
3: Ποδήλατο.
2: Άλογο.
3: Άλογο. Εμπίπτει στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας το άλογο.
4: Ξέρω, αφαίρεση 9 βαθμών από το δίπλωμα οδήγησης.
3: Μάλιστα.
4: Και
3: είναι πολύ αυτή,
4: 700 ευρώ το πρόστιμο, γιατί συνελήφθη να οδηγεί.
3: Α, πω κάτι.
4: Άμα
3: ο κύριος όμως φαινόταν πολύ έξαλλος πάνω στο άλογο και κάλπαζε στους δρόμους της Άνδρου, φαντάζομαι κάποιος έπρεπε να επέμβει. Ποιος θα επέμβει, με συγχωρείς δηλαδή.
4: Γιατί και το αυτοκίνητο όταν λένε δεν έχει 200 άλογα το τέτοιο, αυτό είχε ένα άλογο.
3: Αυτός ήταν μόνο με ένα, ορίστε, έπρεπε να τον λυπηθείτε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Σαμ Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Σαμ Security.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: κόσμο.
1: Νούμερο 2.
0: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη. Μόνο με σένα το απολαύσαμε παρέα στους 95,1. Συνεχίζουμε στο δικό μας απόγευμα μέχρι και τις 8. Με Αναστασία Πασχαλή. Και η θερμοκρασία παραμένει στους 27 βαθμούς στην πόλη μας. Η αίσθηση είναι ακριβώς όπως και η θερμοκρασία. Γιατί ξέρεις, την προηγούμενη εβδομάδα άλλα λέγει η θερμοκρασία και άλλη ήταν η αίσθηση. Η υγρασία παραμένει στο 66%, ενώ και αύριο κάπως έτσι ήρεμα θα κυλήσει η θερμοκρασία. Μέχρι τους 31 βαθμούς θα φτάσει. Γενικά θα έχουμε ήλιο. Τώρα βέβαια περιμένουμε σε καμιά ωρίτσα λίγα σύννεφα, ασθενή βροχή, όχι όμως κάτω ιδιαίτερο και ίσως όχι σε όλη την έκταση της Θεσσαλονίκης. Να προσέχεις λοιπόν οπουδήποτε κι αν είσαι, οτιδήποτε κι αν κάνεις, και φυσικά να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αρκάδιο και την Αρκαδία. Δύο πολύ ωραία ιδιαίτερα ονόματα σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά φυσικά και στην Έλλη που έχει σήμερα τα γενέθλιά της και κλείνει το 35 το κορίτσι μας. Και όμως δαπτοήθηκε, είναι στην παραλία, περνάει φανταστικά με την παρέα της. Σε μόλις έχει γίνει μόλις και η έκπληξη, μας έχουν στείλει φωτογραφίες στο Viber. Να περάσετε φανταστικά χρόνια πολλά και εγώ σου φέρνω και άλλη κοκκίνου. Τι συνονόματι, τι σου χρωστάω? Πέσω μου τι...

0: αυτό, βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Νίκος, Αντώνης Ρέμος. Αχ, και πώς ανυπομονώ το να απολαύσουμε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για να γιορτάσουμε μαζί του 30 χρόνια μουσικής πορείας με ελεύθερη είσοδο για όλους. Νομίζω πραγματικά θα είναι μια υπέροχη, σούπερ μοναδική βραδιά. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Και φύγαμε γιατί τώρα έχω κοντά μου τον Φίλιππο Χαραλαμπίδη και ήρθε η στιγμή να λύσουμε το σημερινό Love Battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας. Το θα το βρίσκεις και εσύ μέσα από τα story μας στο Instagram Κοσμοράδιο 105.1. Και που λες λοιπόν, Φίλιππε, σε κοιτάει όλο το βράδυ, σου ρίχνει ματιές και όμως δεν μιλάει καθόλου. Έρχεται απλά με το κινητό της ή με το κινητό του για να δώσεις Instagram χωρίς να σου πει τίποτα. Τι κάνεις λοιπόν, πώς διαχειρίζεσαι?
1: Εγώ ψήφισα, το δίνω με τα χαράς.
0: Το δίνεις με τα χαράς,
1: Να σου πω κάτι, γιατί να δώσω το προφίλ κάποιου άλλου και μπορεί να δημιουργήσω και θέμα, έτσι. Να δώσω κάποιο προφίλ άλλου, να σταλεί μήνυμα κάπως και αυτός να έχει και σχέση και να γίνει τώρα το έλα να δεις από το πουθενά.
0: Ναι. Γίνει χαμός μετά, μάλιστα, κατάλαβα. Έτσι, να σου πω κάτι όμως, δηλαδή σε κοιτάει όλο το βράδυ, δεν σου λέει και τίποτα και απλώς σου δίνει ένα κινητό για να βάλεις ένα Instagram. Πού έχουμε φτάσει.
1: Εσύ, το καταλαβαίνω, αλλά είναι η νέα έτσι ένταξη πραγμάτων στο φλερ.
0: Ναι.
1: Έχει χαθεί εκείνο το παλιό. Οπότε
0: ναι,
1: πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Καλός ή κακός, έτσι είναι πλέον. Αποδεκτείτε το. Καλό είναι και αυτό, γιατί να σου πω κάτι. Και από το Instagram μπορείς να καταλάβεις πολλά για, για το χαρακτήρα του άλλου, της άλλης.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
1: Από τις φωτογραφίες, τα story, οτιδήποτε. Τώρα εκτός αν δεν έχει, εκεί πέρα γεννιούνται άλλες, έτσι. Απορίζα, θα το πω εγώ.
0: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα να σου πω ότι το 60% συμφωνεί μαζί σου, το δίνουμε τα χαρά. Ένα μόλι το 40% δίνει το προφίλ κάποιου άλλου, έτσι για να ξεμπερδεύει.
1: Αρκετό ποσοστό, δεν το περίμενα.
0: Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Απαταιώνες.
0: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, μπορούμε να έχουμε ένα δεύτερο προφίλ στο Instagram και να το δίνουμε αυτό το δεν μας αρέσει ο άλλος ή άλλες και να το.
1: Καλή, μην δίνεις τέτοιες ιδέες. Άντε, να τα δέχεστε τα προφίλ. Αυτή είναι η νέα τώρα ένταξη πραγμάτων στο φλερτ. Δεχτείτε το και αν σας αρέσει.
0: Άντε, ας προσαρμοστούμε. Προς το παρόν σας φέρνω.
1: Έξαλλο έγινε.
0: Σε φέρνω γνέτα λεμόνι να σε δροσίσω. Παρέα με Μαρισό.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει

0: βρίσκεσαι οτιδήποτε και αν κάνεις, είσαι στο δικό μας χάρτη. Κοσμοράδιο 95,1 και είμαστε παρέα στα πέρατα του κόσμου. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου για το πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα. Και εμείς ξέρεις, τώρα μπορεί να πούμε αντίο, αλλά παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι. Ναι, γιατί έρχεται ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης για το πιο ωραίο Σαββατόβραθο με την καλύτερη διάθεση. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 ακριβώς, μην το ξεχάσεις. Μέχρι λοιπόν εμείς να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία. Και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σημειώνονται στον Πολύγυρο μέχρι και τις 9 και 4 λόγω διεξαγωγής λαϊκού αγώνα δρόμου. Διασωρινωμένος νοσηλεύεται ο 10χρονος που κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία Μαραθίας της Ηλίας. Η Μαθία. Πυρκαίνα. Χαλκιδική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σημειώνονται στον Πολύγυρο μέχρι και τις 9 και 4 λόγω διεξαγωγής λαϊκού αγώνα δρόμου. Διασωρινωμένος νοσηλεύεται ο 10χρονος που κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία.

0: που αγνοούνται σε Νεπάλ και Θιβέτ. Τουλάχιστον 675 έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 66%. Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ένα Χοκορμή και Νίκος Οικονομόπουλος, ο ψυχολόγος μας. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε και σήμερα. Έχουμε όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Έχω σούπερ διαγωνισμό σε πάρα πολύ λίγο όλα αυτά. Έχω όμως και καλά νέα για τους φίλους μας οδηγούς. Εδώ που στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει καθόλου κίνηση, ούτε στα δυτικά. Στα ανατολικά έχουμε χαμηλές έτσι ταχύτητες στην Εθνική Αντιστάσεως. Πάω και λίγο προς την Χαλκιδική. Είναι, ξέρετε, το τελευταίο έτσι Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ακόμη τα μπάνια μας. Και μας ακούτε και στην είδηση γνώση 9-5 και 1. Βλέπω καθυστερήσεις στην Κυροπηγή και στο δεύτερο πόδι στην Νικήτη, κλασικά λίγο πριν το φανάρι της Νικήτης. Αναθεώρησα. Πέγγι Ζήνα, καλώς ήρθατε. Ανεβάστε την ένταση στους 95.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Υπέροχος Νίκος Βέρτης στην Απόστο Κοσμοράδιο 95,1, ο οποίος έρχεται και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάει στην πύλη Αξίου 11 Σεπτεμβρίου. Στο μικρόφωνο τώρα Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο, μέχρι και το ρολόι να δείξει 10 θα είμαι παρέα σας. Σε πάρα πολύ λίγο θέλω να μου στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις, ό,τι μα ό,τι θέλετε, και είναι στο Viber μας το 6982-951-951 και φέρνω σε πάρα πολύ λίγο και σούπερ έτσι διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης 2 Σεπτεμβρίου. Φέρνω και Ιουλία Καλυμάνη. Μένεις εδώ φυσικά στο 95.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, για πες. Παρακαλώ. Χρησιμοποιείς το ChatGPT εσύ?
2: Πάρα πολύ, το λιώνω όλη τη μέρα.
1: Αλήθεια?
2: Όχι.
1: Αλήθεια. Το ChatGPT προβλέπει, λέει, ακριβώς τον τρόπο που απαντούν οι άνθρωποι σε ερωτηματολογία προσωπικότητας.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει να πει αυτό για μας, δηλαδή, άμα βάζω το ChatGPT να προβλέψει τι θα απαντήσω,
1: ότι...
2: τι έγινε μετά?
1: Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, με το έτερο σου ίμιση. Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, με ένα φίλο σε σχέση, κανονική σχέση που έχουν οι άλλες με ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια και μαλώνεις τα μηνύματα. Έχω αποδείξεις φίλου που και φίλης που παίρνει τις απαντήσεις.
2: Και έρχεται η ώρα να μαλώσετε από κοντά. Συγγνώμη λίγο, πρέπει να πάω στο μπάνιο και να μαλώσουμε. Στέλνετε μου με μήνυμα, γιατί έτσι δεν μπορώ να σκεφτώ καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

στα καλύτερα που έρχονται. Και το λέει και η Ιουλία Καλυμάνη και την απολαύσαμε εδώ φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, η παρέα σας μέχρι και τις 10. Και ο καιρός αυτή την εβδομάδα ήταν ακραία πάρα πολύ ζεστός. Εγώ δεν αντεχάλω, δηλαδή έπρεπε συνέχεια να έχω μαζί μου ένα air condition δίπλα μου. Παρ' όλα αυτά, σήμερα ήμασταν στους 30 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη θερμοκρασία. Τώρα είμαστε στους 26 με 53% υγρασία. Έχει και 3 μποφόρ, έτσι να λέμε ότι βυσάει και λίγο. Αύριο, η τελευταία έτσι Κυριακή του Αυγούστου, θα έχει υψηλή θερμοκρασία στους 32, μετά θα πέσει στους 28, όχι καμία τρελή διαφορά. Παρ' όλα αυτά, να κάνετε τα μπανάκια σας, τις βουτιές σας και όλα μια χαρά. Συνεχίζουμε. Νότι Φακιανάκης, ένα τσιγκανάκι είπε, τώρα το παίζουμε δυνατά.

Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Ακούμε εδώ φυσικά στο νούμερο ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και από επιτυχίες σε επιτυχίες επάω. Έρχεται Θοδωρής Φέρης και είπε πριν όμως τι χαμός έγινε στη συναυλία του την Τετάρτη. Στο γήπεδο Απόλλων Καλαμαριάς έγινε χαμός. 20.000 κόσμος πήγε να τον δει, να τον απολαύσει. Ήταν μοναδικός, ήταν απολαυστικός, ήταν υπέροχος. Έτσι λοιπόν, ανεβάστε την ένταση και ας τον απολαύσουμε και εδώ στους 9.5.

0: σου.
1: Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό με Πέτρια Κοβίδη, φοβάμαι, στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και είμαι η παρέα σας Σαββατόπρωτα από τις 8 μέχρι και τις 10. Πάμε για τον σημερινό μας διαγωνισμό, όπου θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης 2 Σεπτεμβρίου. Έρχεται ο λογαριασμός Summer Tour και εδώ στην πόλη μας, πάντα φυσικά με χορηγό επικοινωνία στο Κοσμοράδι 95,1. Πάρε τώρα το κινητό σου και πληκτρολόγησε στο Viber μας 6982-951-951 το όνομα τεπώνυμό σου και ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια της Κατερίνας. Είναι ο λογαριασμός, είναι η γυναίκα της ζωής σου, είναι το όβαλε, όποιο μήμα, όποιο θέλεις, και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Τα υπόλοιπα τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων θα σημειωθεί στο ύψος του Αγίου Παύλου στην Περιφερειακή Οδό από τις 11 έως τις 6 της επομένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λάρισα. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών καταδικάστηκε ο δράστης που κακοποίησε σωματικά την έγκυο σύντροφό του. Κύπρος. Κακοκαιρία με έντονες καταιγίδες, δυνατούς ανέμους, χαλάζει και πλημμυρικά φαινόμενα απλή την Τηλεμεσό και τη Λευκοσία. Προκάλεσε φωτιά στο Αυγόρου, ενώ ο υδροστρόβιλος προκλήθηκε στη Λάρνακα. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία με τη Βενεζουέλα. Περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Μεσογειακοί αγώνες τένις στο Τάραντο. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν η Ελένη Μουτεβελίδου και η Θεοδόρα Λαμπριανίδου στο διπλό γυναικών. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!

0: Λεύκου Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γίνεται.
1: Δυναμικό ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα. Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης για εσάς, φίλοι μου οδηγοί. Θα βρείτε μόνο έτσι καθυστερήσεις, γιατί βλέπω έτσι ένα έντονο ποντιλιάρισμα εκεί προς τη Βούλγαρη, προς τη Γέφυρα. Αν ξέρετε και τι γίνεται, θέλω το δικό σας ρεπορτάζ στο Viber μας, στο 682-951-951. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι, όπως και ο περιφερειακός, είναι καθαροί. Το ίδιο γίνεται και στη Χαλκιδική. Οπότε έρχεται ο Νίκος Κονομόπουλος, ο ψυχολόγος μας. Σκάσε ένα φιλί και παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Θέτα και Αναστασία εδώ ψυχά στο Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, η παρέα σας για λίγο ακόμη. Και διάβασα σήμερα κάτι που με ξεσήκωσε πάρα πολύ. Καθώς ο Snoop Dogg προσλαμβάνει δοκιμαστή παγωτού για τον μπραντ του, τον Dr. Bombay, με μισθό $10,000 τον μήνα. Βέβαια, μιλάμε για τρίμηνη σύμβαση, αλλά δεν μας χαλάνε τα 30 χιλιάρικα. Ναι, γιατί όχι. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Τραγούδι εβδομάδας μας προτείνει η Μαρία Πανάγια. Έρχεται και ο Νικός Μακρόπουλος. Όλα αυτά εδώ φυσικά στο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πάμε πάλι στις τάσεις στο dating, Γιώργο. Πάμε στο cormancing.
3: What?
2: Cormancing.
3: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος dating και νομίζω ότι τον υιοθετώ πολλές φορές.
3: Αχ, τι βλακία θα ακούσω για πες.
2: Είναι πολύ χαλαρός τρόπος dating. Συναντιέσαι, λέει, με τον άλλον. Κάνεις πράγματα που θα κάνετε έτσι κι αλλιώς. Γυμναστική, ψώνια, δουλειές, μικροεπισκευές.
3: Αυτό μου έλειπε. Να βρίσκουμε να κάνουμε γυμναστική.
2: Η λογική είναι ότι η καθημερινότητα, λέει, έχει πολλές αγκαρίες, οπότε αξίζει να βρεις κάποιον με τον οποίο μπορεί να περνά καλά ακόμα και κάνοντας τα πιο βαρετά πράγματα.
3: Ναι, αλλά.
2: Το βάζει στην καθημερινότητά σου.
3: Ναι, συγγνώμη.
2: Θέλω μία να κάνουμε γυμναστική.
3: Άμα είναι να κάνετε μόνο τι αγκαρίες. Έλα, αγάπη μου, έχω να κάνω τόσο φοντε πια.
2: Ναι.
3: Είσαι με τα καλά σου και μετά τα υπόλοιπα.
2: Θα φορέσει το μαγιό τη και θα έρθει να με βοηθήσει.
3: Α, εσύ δεν ψάχνει κορμόρ, όπως το είπε.
2: Τι. Είναι το εξελιγμένο μοντέλο.
3: Και εκεί βοηθάω, ψάχνει, αλλά συγγνώμη. Τζίφο, ούτε αυτό θα σου κάνει να ξέρει.
2: Θέλει λίγο να βάψει.
3: Πάρε λίγο 5 και θα βάψουμε μετά.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Κοσμοράδιο, το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
7: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος.
7: Απόφασή σου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Με ένα κλικ μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, αλλά και στο site μας, αν μπείτε, μπορείτε να διαβάσετε ωραία και ενδιαφέροντα άρθρα, όπως για παράδειγμα ότι στην Ιταλία έρχεται πρόστιμο για όσους περνούν το δρόμο με το κινητό στο χέρι, και θα έλεγα για έλατε και από εδώ από την Ελλάδα, το χρειαζόμαστε νομίζω. Επίσης μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των Music Events Live στην 90η Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρέα που θα είμαστε εκεί φυσικά με το Κοσμοράδιο 95,1. Αυτά και άλλα πάρα πολλά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ φυσικά. Δέσποινα Βανδύ, Περιττός, παίζει δυνατά εδώ στους 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Μπράβο.

Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Και όλο θα. Και Ελένα Ζευγάρα, απολαυστική εδώ πέρα φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο, η παρέα σας για λίγο ακόμη. Φυσικά να ρωτώσω και τους χαιρετισμούς μου, τις καλησπέρες μου στην Κατερίνα και τη Στέλλα εδώ από τη Θεσσαλονίκη και στην Τριάδα εκεί πέρα στην Χαλκιδική, στον Δημήτρη, τον Γιάννη και τον Χρήστο, όπου ετοιμάζονται να πάνε στην Καλλιθέα για ποτάκι, να περάσετε υπέροχα και να προσέχετε. Εμείς εδώ φυσικά συνεχίζουμε και έρχονται στη μουσική μας παρέα Μαρίνα Σπανού, Γιώργος Μαζωνάκης, τώρα όμως Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Παίζετε δυνατά στους 9, 5 και 1.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Η Γιώργος Κακοσέως και σαν νότερα για αυτή την επιλογή μου για το σημερινό μας κλείσιμο στην εκπομπή στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, είναι το Σαββατόβραδό μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο που θα πούμε και καλό μήνα, μπαίνει και ο Σεπτέμβριος. Δεν θα πω κάτι παραπάνω και έτσι όλη την εκπομπή δεν σχολίασα και καλά ότι τελειώνει ο Αύγουστος, τελειώνει το καλοκαίρι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει εφόσον ο καιρός είναι μια χαρά καλοκαιρινός. Δεν πάτε πουθενά, το μεγαλύτερο πάρτι Σαββάτου ευθύς αμέσως ξεκινάει με Νίκο Χαλκούση, τρίο ρονό στο Μίξ και λίγο αργότερα μία με τρεις In The Mix και Αντώνης Δημητριάδης. Ό,τι και να κάνετε να περάσετε καταπληκτικά και να προσέχετε και πάνω απ' όλα να χαμογελάτε γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας, όμορφο

0: τα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιφερειακή οδό στο ύψος του Αγίου Παύλου από τις 11 έως τις 6 της επομένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η παράταση έκδοσης βεβαιώσεων επιλεξιμότητας. Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Ουκρανία. Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά ντρόουν που έπληξαν αποθήκη κοντά στο Κίεβο. Ασία. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των 3.000 ανθρώπων που αγνοούνται σε Νεπάλ και Θιβέτ. Τουλάχιστον 675 έχουν χάσει ως τώρα τη ζωή τους. Μεσογειακοί αγώνες βόλεϊ στο Τάραντο. Το χάλκινο μετάλλιο θα διεκδικήσει αύριο στις 12 η Εθνική Ομάδα Γυναικών αντιμετωπίζοντας την Σερβία. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ωραία, χαμός, πλησιάζουν οι μέρες, Γιώργο, για το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το μεγάλο, το ολόγιωμο, το τόσο, το μπρούκλικο.
2: Τι έπαθες με το φεγγάρι, αλήθεια? Θα γίνεις λεκάνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Θα είναι αύριο. Είναι η Πανσέληνος του οξύριγχου, σε περίπτωση που αναρωτιώσουν.
1: Αυτό πάντα τον ανακούω, μου κάνει να ξέσω τη μύτη μου. Δεν ξέρω γιατί.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα σε δικαιολογήσω στην προκειμένη περίπτωση. Μοιάζει έτσι, ο ήχος εκεί σε παραπέμπει.
1: Αυτό το καλοκαίρι είχαμε πολύ ωραία φεγγάρια. Είχαμε αυτό το κατακόκκινο, το
2: φράουλα,
1: το ελαφιού, ναι, το ξύριγχο.
2: Κάθε όλα μήνα έχει ένα όνομα, ναι, τι να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι το πιο φωτεινό του καλοκαιριού.
1: Θα του αλλάξουμε τα φώτα. Χαμός, μπορείτε να κάνετε σεξ κάτω από το φεγγάρι.
2: Πολύ ρομαντικός, για άλλη μια φορά. Φτάνει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Ναι,
1: γεια σας.
0: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
0: Μόνο Κοσμοράδιο.
2: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Στα δάχτυλά μου μια κλωστή που έχει χρόνια διαλυθεί. Μια απουσία.
1: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούμε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν μου λες, Μάνο.
2: Ναι.
1: Ο ντόκτρος.
2: Όχι.
1: Καθόλου ποτέ.
2: Καθόλου ποτέ.
1: Τι, για ποιο λόγο.
2: Τι, γιατί. Αφού τρώμε κρέας, με είπαμε με τη Μιράντα.
1: Αχ, συγγνώμη, σε ξέχασα.
2: Ναι, ναι,
1: Μαρία,
2: καλά.
1: Θα πάρω εσένα μαζί μου.
2: Ναι.
1: Να πάμε να φάμε το καινούριο αυτό hot dog που έχει ξετρελάνει, σου λέει. Του ανθρώπου εκεί στο Coney Island. Εκεί που λέτε. Θα μου πείτε, γιατί συζητάμε τώρα για ένα hot dog που πουλιέται εκεί πέρα. Είναι πιο υψηλή διατροφική αξία.
2: Όχι.
1: Όχι, ούτε καν. Είναι, σου λέει, έτσι πάρα πολύ premium και κάνει 100 ευρώ.
3: Δεν με συγκινείς.
2: Το ένα hot dog.
1: Κρέμ φρέσ μασκαρπόνε, 30 γραμμάρια χαβιάρι οσέτρα, βρόσιμες νυφάδες χρυσού 24 καρατίων, σερβίρονται σε φρεσκοψημένο ψωμάκι κρουασάν και λουκάνικο.
3: Όχι, όχι.
1: Το λουκάνικο δηλαδή που θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερο.
2: Ναι.
1: Πόσο, τι θέλεις?
3: Μια κρέπα εδώ στην Αβαρίνου, δεν με συγκινεί αυτό.
1: Η αλήθεια είναι που έχουν πάει πρέον οι κρέπες. Σε λίγο θα αρχίσουμε να τις βάζουμε και στις ειδήσεις.
2: Μην δίνετε ιδέες να βάζουν και φύλλα χρυσού μέσα στην κρέπα.
3: 7,5 ευρώ, 5 υλικά.
1: Καλά, πήγα προχθές να πάρω μία.
2: 11,5, τι 5.
3: Τι λες?
1: Εγώ πήγα να πάρω μια γιαννιώτικη και έλεγε προσφορά 12,5 ευρώ μαζί με ένα αναψυκτικό που κάνει κανονικά 50 λεπτά. Είστε με τα καλά σας!
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Δήμος Αναστασιάδης.
0: Τίτλος
4: Απόφασή σου.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix. Ακούστε δυνατά.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά. Τώρα που σε έχω στο πλευρό μου,

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: αλήθεια ο Παντελής. Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
1: Ράδιο.
2: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

ήχο είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και έβγαλε μαχαίρι να με κόψει.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και τώρα θα μάθουμε. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Δήμος Αναστασιάδης.
3: Τίτλος
4: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο
2: Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη.

0: νιώθω αληθή.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.